0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κοσμοράδιος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: Έχω το σπιτικό του. Το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος συμφορά μου, τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιόνο, νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
8: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
2: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
2: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

έτσι το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρώτη εξελίξη από την νότιο-δυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Η πίεση ολοένα και αυξάνεται οι επιχειρήσεις και αγρότες. Το κόστος λειτουργίας και παραγωγής παραμένει υψηλό. Σε επικίνδυνο βρίσκονται για μία ακόμη φορά τα καύσιμα, με το ενεργειακό κόστος να προκαλεί ντόμινο επιπτώσεων σε ό,τι αφορά και το γεγονότος ότι συμπαρασύρει πολλά αγαθά και προϊόντα τα οποία πλέον πριν άνοδο. Μάλιστα, κατά 10 λεπτά έχει ακριβήνει κατά μέσο όρο το ψωμί σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ουσιαστικά ναρκοδοτεί το πορτοφόλι των οικογενειακών προϋπολογισμών αλλά και του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο εξανεμίζεται. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, 205 χρόνια συμπληρώθηκαν από την άλωση της Τριπολιτσάς. Εκδηλώσεις έγιναν στην Τρίπολη. Τα πιο σημαντικά πράγματα κατακτώνται με πίστη, όπως είπαν οι ομιλητές, προσπάθεια από ανθρώπους να προχωρήσουμε όλο περισσότερο μαζί με αφορμή το αντίξωο περιβάλλον και τα οποία παραμένουν ως επίκαιρα. Το μήνυμα για δημοκρατία και ελευθερία παραμένει επίκαιρο μετά την άλωση της Τριπολιτσάς για μία ακόμη φορά και συγκινεί στο περιθώριο των Ηρών. Πρόσφατα μάλιστα γιορτάστηκε στο Ψάρι Τριφυλίας στην Άνω Μεσσηνία η Μεσσηνιακή Επανάσταση του 1834, 195 χρόνια μετά. Η Καλαμάτα βρίσκεται σε επικίνδυνο ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου κοινωνικής πρώτης κατοικίας. Πρόκειται για μια υπόθεση προνομιακή, τουλάχιστον πρωτοποριακή για την Ελλάδα, την οποία εκπονεί ο ίδιος ο Δήμος της Καλαμάτας και φιλοδοξεί να αποτελέσει μέλλον. Προβλήματα δημιούργησε πρόσφατη η καταιγίδα στην περιοχή με καθαρισμό φρεατίου σε πλημμυρισμένο δρόμο στο Κομβοζαβίρι, ενώ έπεσε δέντρο σε θαυμαμένο όχημα στο πάρκινγκ του Νέδοντα. Πάντως, παρεμβάσεις για την πλημμυρικά έργα είχαν ήδη εξαγγελθεί τα τελευταία 24 ώρα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Ανοιχτή εκδήλωση έρχεται την 5η-1η Οκτωβρίου στην Κορώνη. Θα γίνει η ζωντανή μαγειρική για τη γαστρονομία που ουσιαστικά αποτελεί το έμβλημα της Μεσσηνίας από εκπροσώπους μεσσηνιακής διατροφής. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει εξέλιξη. Οι δρόμοι συνεχίζουν να ανοίγουν στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα έχουμε σε εξέλιξη τη διάνοιξη στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Μέσο Όνος, όπως τουλάχιστον τονίστηκε χαρακτηριστικά. Παρεμβάσεις αναμένεται να γίνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, έργα γίνονται και στον εμπορικότερο δρόμο της Καλαμάτας στην περιοχή Ανακνωσταρά. Το φθινόπωρο ετοιμάζεται για κινηματογράφο σε Μεδόνι και Καργαλιάνος. Πλούσιες οι εκδηλώσεις στην περιοχή. Φήμασταν ολοκληρώθηκε η ενημερωσία στις 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή,

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη και αυτή την εβδομάδα, ατενίζοντας τις πρώτες μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, για να μπορούμε να έχουμε και το δικό μας καλεντάρι. Σε μια Ελλάδα που από ό,τι φαίνεται η πολιτική είναι κατώτερη των περιστάσεων, η αδυναμία συγκρότησης ενός λαϊκού πολιτικού μετόπου είναι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Βυθισμένος στο χάος και στα προβλήματα η μεσαία τάξη και όχι αυτοί που προσπαθούν να περάσουν καλύτερα, που είναι λίγοι και συνεχίζουν να θησαυρίζουν. Πραγματικά φαίνεται ότι αυτοί που θησαυρίζουν στην Ελλάδα και είναι λίγοι, μεταξύ αυτών και κάποιες ενοποιημένες πρακτικές, είναι σαν να κάνουν πλασμαφαίρεση από το λαό και τη μεσαία τάξη. Εξάλλου πλασμαφαίρεση, γιατί είναι και επίκαιρος αυτός ο όρος, έτσι, έχουν κάνει ήδη με τα μνημόνια, με τις περικοπές, με τις καταργήσεις στο ΕΚΑΣ και όλα τα υπόλοιπα στη μεσαία τάξη, στους ευάλωτους, στους συνταξιούχους, στους ανέργους και όχι μόνο. Στην Ελλάδα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης και μέσα με το δημογραφικό συνεχίζουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια στο ίδιο εργοθέατες.

πλασμαφέρες είναι να ρουφάς το αίμα του ελληνικού λαού, να δίνεις 13 δισεκατομμύρια ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και αυτά να δίνονται κάποια ψίχουλα, 2 δισεκατομμύρια, όπως δόθηκε στη ΔΕΘ. Και αυτά θα δοθούν από του χρόνου. Ελάτε που τώρα αποκαλυπτική είναι η έρευνα, η τελευταία έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η έρευνα τι λέει? Ότι η ακρίβεια ροκανίζει τα λαϊκά εισοδήματα, κυρίως των φτωχότερων στρωμάτων, αποτυπώνεται ανάγλυφα στην έρευνα και μας λέει ότι περισσότερα από 1.800 ευρώ το μήνα είναι βασικές ανάγκες μιας οικογένειας. Μια οικογένεια, έστω και αν έχει και ένα παιδί, εκεί το κόστος εκτοξεύεται, αν έχει δύο είναι παραπάνω. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο φυσικά παραμένει. Μέσα σε όλα αυτά, έχουμε κόκκινο συναγερμό για το δίζελ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Φωτιά έχουν πάρει οι αντλίες για τα αυτοκίνητα και είναι οι τιμές σε αμόλυβδη και δίζελ στην Ελλάδα. Οι ψηλότερες τιμές βλέπουμε στη Δυτική Μάνη εδώ, στη Μεσσηνία και σε περιοχές της Ηλίας. Για το Ιόνιο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, να μην το πω, οι τιμές εκεί έχουν πετάξει. Και για τα αγροτικά προϊόντα στις εξαγωγές πιέζεται το λάδι, υποχωρεί η ελιά. Οι τιμές για το λάδι είναι φτελιστικές και κάτω από τα 4 ευρώ. Δυνατή παραμένει η φέτα, αν και η φέτα έχει μείωση εξαγωγών, γιατί πολύ απλά κατακρεουργήθηκαν αμνοερήφια. Έχει αποδεκατιστεί και το ζωικό κεφάλαιο και τελικά δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτόν τον τόπο.

Όλα πραγματικά είναι δανεικά σε αυτή τη χώρα. Δανεικά τα πάντα. Για να ακούσετε και κάποια θέματα. Για το ΚΤΕΟ έρχεται ψηφιακή διασταύρωση για ελέγχους σε αυτοκίνητα πρόστιμος και 400 ευρώ. Ασφαλιστικές εισφορές. Λίγες οι εντάξεις στις 12 δόσεις. Το χρέος στα κέντρα ίσπραξης φορών ξεπερνούν τα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο το χρέος. Το ασφαλιστικό. 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δυσθεώρητο. Σε αυτή τη χώρα και στην Ελλάδα που ακούσαμε για τουρισμό, αλλά τελικά η εμπειρία δεν ήταν και τόσο καλή όσο θα περιμέναμε και ούτε επιμήκυση είχαμε τόσο πολύ της τουριστικής περίοδου. Για τα καύσιμα έλεγα πριν, 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθώ μέτρα για δίζελ, 14 Οκτωβρίου για θέρμαση και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Και η τιμή στο ρεύμα, η χονδρική έχει εκτοξευθεί σε μεγαβατόρα. Αυτό που καίει περισσότερο στο σπίτι είναι ο θερμοσύμφωνας. Λοιπόν, τι να σας πω. Πραγματικά σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να ελπίσεις σε τίποτα περισσότερο. Τα πάντα κοστίζουν πανάκριβα.

Τα έξοδα λοιπόν τρέχουν κάθε μήνα και δεν υπολογίζουν. Στα τοπικά θέματα να σου πω, η κορώνη βρίσκεται σε επίκεντρο της μεσογειακής διατροφής. Πολύ ενδιαφέρον για να δούμε τις εξελίξεις. Έχουμε έρευνα του εμπορικού συλλόγου Καλαμάτας. Σταθερότητα, αλλά υπήρχαν και προκλήσεις για το καλοκαίρι, παρότι η Καλαμάτα είναι ένας μεγάλος τουριστικός και σύντομα και ευρωπαϊκός προορισμός, οπότε και έχει ενδιαφέρον. Φυσικά, βέβαια, όπως είπαμε, η εστίαση φαίνεται ότι εμφανίζεται λίγο μειωμένη.

Η Καλαμάτα την ίδια ώρα έχει ακριβή ενίκεια, αλλά γίνεται ευρωπαϊκό παράδειγμα για προσιτή στέγη. Πρότυπη κοινωνική πολυκατοικία υψηλής ενεργειακής απόδοσης κάνει ο Δήμος με την αρρωγή και τις περιφέρειες Πελοποννήσου. Κατά τα άλλα, ελπίδες έρχονται για το τρένο και το σιδηρόδρομο στη γραμμή Καλαμάτα Μασίνη Διαβολίτση, γιατί όχι με και την Κυπαρισία. Η συμφωνία για εκπόνηση μελέτης πρέπει να φτάσει με και την Κυπαρισία. Δεν ακούω αντιδράσεις από εκεί, οπότε και θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι οικογένειες πλημμύρισαν το στρατόπεδο Παφερφλές στην Καλαμάτα για τη μεγάλη ορκομοσία που είχε γίνει το Σαββατοκύριακο. Επανάρχεται δυναμικά αυτό το ιστορικό στρατόπεδο.

χάνεται και το άρωμα της παλιάς αγοράς, να πούμε. Πάμε σε τοπικά θέματα. Στην Καλαμάτα έπεσαν υπογραφές για διεπιμερικό έργο 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να το δούμε να γίνεται πραγματικά πράξη. Άντε να δούμε και στους άλλους δήμους. Στην Τριφυλία η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα διαθέσει μηχανήματα έργου για καθεζήσεις που έχουμε στη γέφυρα κοντά στον ποταμό Σελά. Είναι πριν από την περιοχή του Σελά της Τριφυλίας. Ένα πολύ σημαντικό έργο που θεωρείται και ιδιαίτερα σοβαρό. Βέβαια έχουν καταληφθεί τα χωριά μας και τι να περιμένουν περισσότερο. Λοιπόν, συνεδρίασε στην Τριφυλία από αυτή την εβδομάδα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας. Συζητά την αποχέτευση Γαργαλιάνων. Για το βιολογικό καθαρισμό Γαργαλιάνων, ο Δήμος Τριφυλίας λέει ότι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αλλά και το θέμα της δημιουργίας πεζοδρομίου στη Μαραθοπούλη, καλημέρα στην περιοχή, και το ζήτημα των καυσίμων. Κατάλαβε, στην Ιχαλία μια καλημέρα, διαγωνισμός για να εξυγχρονιστούν παιδικοί σταθμοί. Επιτέλους αναβαθμίζονται παιδικοί σταθμοί στο Δόριο, στο Διαβολίτσι και στο Μελιγαλά. Κάλλη αργά παρά ποτέ. Στη Μεσσηνία τώρα ζητήθηκε παράταση και ψηφιακά παραστατικά πριν ξεκινήσει η ελοκομική περίοδος στα ελαιοτριβεία. Γιατί τώρα πάμε και για την εποχή του ελαιολάδου. Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό και φυσικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Τρελέ.

Εμείς καλημέρα θα λέμε πάντα στη ζωή. Βέβαια, προσοχή στους πτυμούς. Είχαμε και το πρόσφατο περιστατικό με 89χρονο στην περιοχή της Μεδόνης. Ξέρετε, το θέμα των πτυμών ήταν ιδιαίτερα σοβαρό φέτος. Δεν είχαμε και παντού ένα φακό σώστες. Και δυστυχώς εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Πάμε να δούμε και κάποια άλλα μικρά θεματάκια. Το κυκλοφοριακό και θέση στάθμευσης βρίσκονται στην πρώτη θέση της έρευνας του εμπορικού συλλόγου Καλαμάτας μαζί με το λειτουργικό κόστος. Μεγάλο πραγματικά το θέμα για την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, να σας πω, έχουμε σημαντικές εξελίξεις αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή της Ευρυπίδου στην Καλαμάτα και όχι μόνο. Έργα ακούμε, το θέμα είναι να αρχίσουμε να τα βλέπουμε να γίνουν.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hotspot του ίντερνετ.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλάματα.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

και στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, μαζί πάντα με το kalamata-news.gr και parisinews.com και peloponneselive.com, για να δούμε εξελίξεις. Θα έχουμε ρεπορτάζ για τα διπλημερικά έργα στη Καλαμάτα, για να δούμε εδώ και τις σημαντικότερες εξελίξεις για την περιοχή του Νέδοντα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια κινητικότητα και μετά τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Στα θέματα τεχνολογίας από το freetr.gr να σου πω ότι δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να αγοράσουμε καινούργια κινητά. Το 80% των έξυπνων κινητών, των smartphones, δεν παρέχουν υποχρεωτική επισκευή στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή σε εμάς τους χρήστες. Είναι υπόψη υποχρεωτικό με νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχεται το δικαίωμα στην επισκευή οι ηλεκτρονικές συσκευές, και δεν αφορά μόνο κινητά, αφορά τάμπλετ και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα θα αναβάλει βιομετρικούς ελέγχους σε εισόδους της χώρας. Τι είναι αυτή η βιομετρική έλεγχη? Αναγνώριση προσώπου σε αεροδρόμια και όλα τα υπόλοιπα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είχε προκαλέσει και μια καταιγίδα σοβαρών και σημαντικότατων εξελίξεων. Φυσικά είναι ένα ζήτημα και το οποίο θα το παρακολουθήσουμε και αυτό από πάρα πολύ κοντά το επόμενο διάστημα.

σε μια Ελλάδα που από ό,τι βλέπουμε και διαβάσαμε στον οικονομικό τύπο, οι μελέτες τραπεζών λένε ότι είναι αθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιώσεις. Η οικονομία μπορεί να αντέχει για τους πλούσιους και για όσους έχουν πορτοφόλι και επενδύουν. Όχι όμως για τον ίδιο το λαό, ο οποίος πραγματικά υποφέρει και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και οι τράπεζες μαζί με τα επιτόκια, τα δάνεια, τους πληστηριασμούς, τα funds, τα ξένα funds που τα έχουν δώσει όλα σε ξένα κεφάλαια, μας κάνουν πλασμαφαίρεση, επειδή είναι και επίκαιρος αυτός ο όρος, όπως λέγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και εμείς να επιμένουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, όπως θέλετε, σε αυτή τη χώρα που ψάχνουμε να βρούμε πηξίδα και λιμάνι.

Και τελικά δεν έχουμε και πολιτισμό. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κάνει μια οδυνηρή επιβεβαίωση μιας μαξιμαλιστικής πολιτικής και κριτικής του καπιταλισμού για τον ελεύθερο χρόνο και τη διαχείριση που έχουμε. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί αποκαλύπτει ότι τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού δεν δαπανούν ποσά, είναι μηδενικά τα ποσά, για αναψυχή πολιτισμό. Δηλαδή είναι πολυτέλειο πολιτισμός για τους φτωχούς. Είπατε τίποτα? Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει. Και έχουμε και πανευρωπαϊκό καμπανάκι για την υγεία, λοιπόν, 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι από τη δημόσια υγεία. Ακόμα και οι νοσηλευτές έχουν φύγει και από τη Πελοπόννησο και από τη χώρα μας. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο από ότι φαίνεται τα πράγματα, αν με τι άλλο, μιλούν από μόνα τους. Σε μια Ελλάδα που τα κόμματα και στα τηλεοπτικά παράθυρα βγαίνουν ο καθένας για να λέει τα δικά του, το δικό του αφήγημα, το δικό του παραμύθι και όλα τα υπόλοιπα. Και μετά λέμε, άντε καταιγίδα είναι τα μνημόνια, καταιγίδα είναι τα υπερταμεία και όλα τα υπόλοιπα θα περάσει. Ελάτε που όμως δυστυχώς δεν περνούν.

Εμείς επεμένουμε λοιπόν σε μια Ελλάδα τελείως διαφορετική, φίλοι και φίλες, από αυτή που μας παρέδωσαν οι προηγούμενες γενιές. Τελικά, στις επόμενες γενιές, μάλλον θα παραδώσουμε καμένη γη. Στα τοπικά θέματα τώρα, προσοχή στις απάτες. Χαμένη απάτη κατά 78 χρόνια ηλικιωμένη στη Δυτική Μεσσηνία. Χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τηλεφωνικές απάτες. Μάλιστα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο επεκτείνεται περισσότερο σε ηλικιωμένους, γι' αυτό δεν πρέπει να τους αφήνουμε μόνους τους. Στην Πελοπόννησο η περιφέρεια θέλει να αλλάξει με νέους οδικούς χάρτες, αγροδιατροφή και τουρισμό. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό ζήτημα. Σε μια Ελλάδα όπου οι νέοι για μία ακόμη φορά 25-35 ετών, το 56,5% ζει με τις γονείς τους, μια γενιά που δεν μπορεί να κάνει πραγματικά το επόμενο βήμα. Και εμείς να περιμένουμε, να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες εξαγγελίες που δυστυχώς δεν γίνονται πράξη. Τι να πούμε, περισσότερο σε αυτή τη χώρα, παχιά λόγια λέμε παρά ουσία.

και το γρανάζι της ζωής γυρίζει χωρίς να λογαριάζει και κάθε μέρα να πληρώνουμε αυτά τα βάρη. Λες και είμαστε σε μνημόνια. Μνημόνια έχουμε, αλλά δεν μας το λένε.

Το Γρανάζι γυρίζει και του χρόνου γυρίζει. Σε τοπικά θέματα, να σου πω, εγκρίθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου για την τριφυλία η βελτίωση του δρόμου Χριστιανόπολη-Μουζάκη. Σημαντικά έργα. Νέες αποζημιώσεις έχουμε για το δρόμο Φιλιάτρα Γαργαλιάνη, ακριβότερο το έργο. Νέα μελέτη λένε ότι θα φέρουν στην Κομισιόν για το πύργο Καλονέρο Τσακώνα. Δρόμος ακούμε, αλλά δρόμος δεν βλέπουμε. Και στην Άνω Μεσσηνία εορτάστηκε η επέτειος της Μεσσηνιακής Επανάστασης του 1834. Η Μεσσηνιακή Επανάσταση ήταν η πρώτη κοινωνική επανάσταση στην Τριφυλία για την Ελλάδα. Πώς πρέπει να ξαναγίνει? Με άλλο τρόπο. 192 χρόνια από την Μεσσηνιακή Επανάσταση, όπως είπαν οι ομιλητές, το μήνυμα για δημοκρατία και ανεξαρτησία παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. Το έχουν καταλάβει άραγε οι αρμόδιοι. Και εμείς περιμένουμε να δούμε τις σοβαρές εξελίξεις για μία ακόμη φορά. Και δεν χρειάζεται να σας πω για μία ακόμη φορά, θα πάμε και στα αθλητικά μετά, θα πάμε όμως και στο ρεπορταζάκι μας για τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Καθαρίστηκαν φρεάτια και δρόμοι στο κόβο της περιοχής Ζαφύρης στη Καλαμάτα. Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχει κάνει δηλώσεις, θα ακούσουμε. Μιλά για οριοθέτηση του βόρειου τμήματος στην περιοχή του Νέδοντα και αναμένονται αδειοδοτήσεις για αντιπλημμυρικό έργο στην έισοδο Καλαμάτας. Ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και για αυτό το σημαντικό έργο που αφορά τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα.

0: Λοιπόν, στην πολύ μεγάλη πρόσκληση που έχουμε για αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, ετοιμάζουμε έργα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία είναι εναρμονισμένα στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών, το οποίο έχει εγκριθεί από το αντίστοιχο Υπουργείο. Για την περιφερειακή ενότητα της Μεσσηνίας υπάρχουν έργα τα οποία χρειάζονται άμεση θωράκιση. Το βασικότερο από αυτά είναι ο δρόμος Φιλιατρά Γαργαλιάνη, ο οποίος ξεκίνησε χωρίς να έχει αντιπλημμυρική προστασία, χωρίς να έχει ηλεκτροδότηση, τέλος πάντων με αρκετές ελλείψεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Συνεπώς, η βασική μας επιδίωξη είναι να θωρακίσουμε ένα έργο το οποίο είναι ένα έργο το οποίο κοστίζει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αντίστοιχη προσπάθεια κάνουμε σε μικρότερα αντιπλημμυρικά έργα, όπως είναι δίχτυ και οριοθέτηση τμήματων βόρεια του Νέδοντα, για να μπορέσουμε να συγκρατούμε φυρτά υλικά. Στον Μπουνιά, για τον Γοέβο, που έχουμε αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα, εκεί κάνουμε και μικρότερες εργασίες, κυρίως καθαρισμούς ρέματα, τα οποία συνδέονται και με το πολύ μεγάλο έργο Καλαμάτα, Πύλος, Μεθονή. Και εκεί πρέπει να γίνουν εργασίες για να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε στη διάρκεια της κατασκευής πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία προκύπτουν από νερά ανάτι του δρόμου. Όπως επίσης και ένα έργο το οποίο μελετάμε, φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε πάρει και τις πρώτες επιδοτήσεις, βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Νέας Σόλτης Καλαμάτας και κοντά στην Διασπορά, όπου παρουσιάζονται αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα για να μπορέσουμε και εκεί να το αντιμετωπίσουμε. Άλλα έργα είναι πολύ μεγάλα αντιπλημμυρικά στην Λακωνία, όπως στο κομμάτι του Ευρώτα, όπου ολοκληρώνουμε μια πολύ μεγάλη μελέτη. Έργα στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, κυρίως στο Άργος, στο Ξεριά και στα ρέματα τα οποία βρίσκονται πλησίον του. Αρκετά αντιπλημμυρικά στους Άγιους, στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, κυρίως Άγιους Θεόδωρους, Λουτράκη, Λουτρά Ωραίας Ελένης και Κυχραίες. Και επίσης δύο μεγάλα αντιπλημμυρικά στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, στο Βόρεια και Νότια Κοινουρία, θα αναφερθώ κυρίως στο Νότια Κοινουρία, στο Τυρό και στο Λεωνίδη. Αυτή είναι ο βασικός σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει. Προσπαθούμε να αδειοδοτήσουμε δύο ακόμα μεγάλα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. Εάν προλάβουμε θα εντάξουμε και αυτά, διαφορετικά έχουμε μια νέα πρόσκληση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε για κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου Δευτέρα φυσικά και Τρίτη, 29 του μηνός, το απόγευμα. Αυτά τα δύο απογεύματα θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, στην Τριβιλία, σε πρόδρομο Γαλλιανίκη Παρισία, Φιλιατρά Χριστονούπολη, Πλάτη Περδικονέρη, στα Σόξο Ρόκαμπο, Αρμενή Βρύση, Μουριατάδα, Σελά και Αιτό, καθώς επίσης θα περιοδεύουν και μέχρι την Τρίτη το βράδυ, εκτός από την Καλαμάτα, σε Φλασάδα, Ποταμιά, Παλαιολούτρο, Βούτενα, Μάκρενα, Παλαιαβρύση, Κουκλάδα, Κεφαλόβρυση, Ρήπεση, Τρυπήρα και στην περιοχή του Ραυτόπουλου. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Και πάμε να δούμε

Στα αθλητικά είχαμε σέντρα για τις τοπικές κατηγορίες. Χρυσό σκόρερ στο δεύτερο μήχρονο, ΑΟ Μεθόνης, νίκησε 1-0, πήρε το γειτονικό ντέρμπι στον Ακρίτα Κορώνης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε και σέντρα στη ΓΑΜΑ Εθνική με τριπλή μεσσηνιακή μάχη. Μιλτιάδης, Πανθωριακός και τέλος Άγρας ήταν στην πρεμιέρα, οπότε και είχε ενδιαφέρον. Και να σου πω και κάποια αποτελέσματα που είχαμε αύριο, θα τα πούμε αναλυτικά για το ποδόσφαιρο. Στην Α τοπική κατηγορία, στην πρώτη αγωνιστική, είπαμε Μεθόνη Κορώνια 1-0, Παπαφλέσσος Χώρα Λογκά 4-2, και στη Β τοπική, στον πρώτο αγώνα της χρονιάς, Θύελλα Μερόπης Πεταλίδη 1-1, Αναγέννηση Παραλίας Κοπανάκη Διαγόρας 0-2 και Παναθηναϊκός Καλαμάτας Πάος Προχωμάτος 1-0. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και όπως λέει το τραγούδι, στο αντίθετο ρεύμα του Πλουταρχού, οι πολίτες κινούνται στο αντίθετο ρεύμα από τους πολιτικούς, οι οποίοι δυστυχώς δεν μας βλέπουν.

και ολοκληρώνουμε τον καιρό, ο οποίος ήταν αίθριος, φίλοι και φίλες, από 18 στις 24 βαθμούς Κελσίου μέχρι 23 μέχρι αύριο το βράδυ. Ενισχύει ότι η άνεμη αύριο πέτει βόρεια-ανατολική, άρα είναι αισθητή ψύχρα το πρωί και το βράδυ. 40-60% υγρασία, οπότε και να περιμένετε αρκετό τσουχτερό κρύο. Θα ντυθούμε πιο ζεστά και να ζεστάνουμε και περισσότερο τις καρδιές μας. Να είστε καλά, καλό κουράγιο, καλή δύναμη να έχουμε όλη την εβδομάδα μας χρειάζεται.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: τώρα πάμε να θυμηθούμε κάποιες παλιές μου μεγάλες επιτυχίες.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Κρύο, καιρός για δύο.
4: Και 9, μη σου πω.
5: 9.
4: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
3: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
4: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
3: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
4: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
3: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
11: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό.
12: Έχει Παλμό.
11: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Μια καλημέρα με Παλμό, όπως λέγαμε, θυμάστε. Ναι. Επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης, ο κονσολιός μας ο γνωστός. Εδώ είμαστε, καινούργια σεζόν. Εύχομαι να πάμε καλά και αυτή τη σεζόν. Έχουμε μπροστά μας και εκλογές του χρόνου, αλλά σιγά σιγά.
1: Καλά να είμαστε.
0: Πολλά συμβαίνουν. Λοιπόν, μάλλον ακούω καλύτερα τώρα. Το ξεμπουκώσαμε τα.
1: Ήταν που έπρεπε να μιλήσεις γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, καλά είστε. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι. Βλέπω και τα παιδιά ζωηρά, κόκκινα μαγουλάκια. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Μπράβο. Καλά, εσύ δεν έχεις κόκκινα μαγουλάκια. Κυλίτσα έκανες, μάλλον οι γουρνοπούλες. Λοιπόν, 27-211-12-187 το σταθερό
1: μας. Δεν το λέμε έτσι, αγαπητέ μου, δεν πειράζει. Πώς το λέμε, 2-7-21-11-21-87.
0: Και 69-36-79-54-36, ανά δύο αριθμούς το είπα, το κινητό μας, και σας τα λέμε αυτά για να παίρνει κανένα τηλεφωνάκι έτσι για μια καλημέρα, κάτι. Όχι καταγγελίες, αν πούμε. Καλημέρα πολύ.
1: Ακόμα δεν αρχίσαμε καταγγελίες.
0: Έχουν ζόρια πολλά ο κόσμος. Άλλωστε μας είπε και κακομύριδες κάποιος υπουργός.
1: Κάτι έχω χάσει.
0: Ναι, έχεις χάσει, γιατί και ένας υπουργός. Χάρης, κάπως το λένε το τύπο.
1: Ναι, τι, γιατί.
0: Ναι, λέει ότι οι άλλοι εκπροσωπούν τους κακομύριδες και εμείς τους νοικοκύριδες.
1: Αχα.
0: Αυτό μου έχει μείνει από προχθές που το είπε. Αλλά πάμε εδώ να πούμε τα αυτά και θα τα δούμε. Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη σήμερα, φίλες και φίλοι, 2026.
1: Πω, πάει και ο Σεπτέμβρης.
0: Οσίου Χαρίτονος του Ομολογητού και Αγίου Αλκίσων.
1: Τι ονόματα είναι αυτά.
0: Έχεις κανένα φίλο Αλκίσων? Όχι. Αλκισία.
1: Ναι, έχω μια Μαρκισία εγώ.
0: Και σήμερα, παιδιά, είναι.
1: Άρχισαμε.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Να προσέχετε, έτσι.
1: Αφού έχουμε λυσάξει όλοι, μωρέ. Τι μου λες τώρα. Άκου και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας.
0: Λοιπόν, να πω και λίγα για τον καιρό, για να μιλώ έτσι μπούρδες που λέμε. Αν και δεν είναι μπούρδες, αλλά το λέμε ως μπούρδα για να μπαίνει καλύτερα στο μυαλό. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριο στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η μέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Μια χαρά, με έχει λίγο δροσούλα το πρωί, αλλά εντάξει.
1: Ωραία είναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, σε βλέπω με τα μπρατσάκια έξω. Σε βλέπω και εγώ έχω ζακέτα. Τώρα θα μου πει ίδια ηλικία έχουμε.
1: Ναι, εγώ με 17, μην το ξεχνάμε. Α, κλασικός. Δεν άλλαξε τίποτα, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Η θερμοκρασία.
1: Όχι, έχουμε μια διαφορά. Περίμενε. Φοράς μακρύ παντελόνι. Αυτή είναι η αλλαγή.
0: Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 17 στους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πούνε αρχικά μέτρη, βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νότιο-δυτική, 2 με 3. Και το βραδάκι βόρειο-βορειοανατολική. Δημάρχε, σταμάτα να σκάβεις την πόλη. Δεν γίνεται. Έχει απ' έξω εδώ, στο ιστορικό κέντρο είμαστε ο σταθμός. Κάποιος σκάβει πάλι.
1: Ναι, ας κάψουν άλλες ώρες.
0: Όλες τις ίνες δεν τις βάλανε.
1: Αμάν πια.
0: Είναι αυτό που. Λοιπόν, αυτά τα λίγα ως εισαγωγή. Σας εύχομαι καλή ακρόαση να έχετε και καλή παρέα να κάνουμε. Α, 3 ώρες θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Συζήτησε το συμβούλιο του σταθμού να κάνουμε 3 ωράκια, δηλαδή 9 με 12, και πιθανόν και καθημερινάκια. Και το πιθανό δεν το βάλα τυχαία, θα το δούμε. Τι. Γιατί γελάτε, βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλή ακρόαση και θα γίνει το. Σώσε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Σαββόπουλος, εκεί που θα ακούσουμε, μπαίνουμε δυναμικά και δεν ξέρω πώς θα τελειώσουμε.

0: Δώσε μας αγάπη, είπε ο Νιόνιος.
1: Δώσε μας αγάπη. Σώσε μας αγάπη.
0: Σώσε μας, σώσε μας, δώσε μας. Εμείς αγάπη δίνουμε. Και σωσμένοι και δοσμένοι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ως ραδιόφωνο. Δεν ξέρω οι άλλοι συνάδελφοι τι κάνουν. Έχω...
1: Καλά θα είναι, φαντάζομαι.
0: Τα τις μέρες που λείπαμε, άκουσα πολύ ραδιόφωνο και το δικό μας, γιατί δεν ήμασταν εμείς. Εντάξει. Εντάξει. Και μπαίνουν και νέες φωνές στο αυτό. Μόνο που δεν είναι. Το ραδιόφωνο δεν είναι χαβαλές, παιδιά, είναι και λίγο πιο σοβαρό, έτσι. Κάνουμε και εμείς το χαβαλέ μας, αλλά. Λοιπόν, και με αφορμή αυτά που ακούμε γύρω-γύρω που σκάουν και κάνουμε, να σου πω να ξεκινήσει.
1: Να πούμε μια καλημέρα
0: στην κυρία
1: Ελισάβετ.
0: Ω, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Ελισάβετ. Τι, καρφωμένη στο.
1: Ναι, περίμενε, περίμενε πώς και πώς.
0: Για άντε, πες και άλλες καλημέρες.
1: Εντάξει, μετά θα πω για τους άλλους. Όχι, όχι.
0: Ακούστε τώρα και γιατί το άμα αυτό που γίνεται το γρουγρουγρου. Διανοίξεις, λέει, δρόμων κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας μας, εδώ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια. Ξεκίνησαμε την Παρασκευή και το Σαββάτο με εργολαβία του Δήμου, λέει. Πρόκειται για διανοίξεις στη συμβολή των οδών Μέζωνος, Σοκράτους, μεταξύ Βασιλής Κωνσταντίνου και Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αριστοτέλου, και στην οδό Βασιλής Σοφίας μεταξύ Φαρών και Μέζωνος. Τι, γιατί κουνάστε το χέρι?
1: Είναι μακριά.
0: Κέντρο είναι αυτά. Παιδιά είναι. Ναι.
1: Εδώ τώρα τι κάνουνε.
0: Εδώ από ό,τι είδα, γιατί πέρασα και δίνει αυτό το πράγμα με το τροχό που ανοίγει τα λούκια που ανοίγαν τότε για τις σύνες. Φαντάζομαι θα είχαν τελειώσει.
1: Δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει κάποια στιγμή.
0: Ή παρεξηγήθηκα μια ίνα κάτω τώρα και σου λέει, παιδιά, κάτι έχω. Με τρώει πλάτη, μην ξανανοίγουν εδώ. Λοιπόν, με τις διανοίξεις των τιμάτων, αυτό λέει, αναμένεται να βελτιωθεί η κυκλοφορία. Όμως θα παραμείνει και θα επιδεινωθεί το πρόβλημα της στάθμισης γύρω από το κέντρο της Καλαμάτας. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα.
1: Έλα, το πάρκινγκ είναι άδειο.
0: Εν τω μεταξύ, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, μπορεί όπως κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα.
1: Έλα, μπτε.
0: Αν και έχει μειωθεί, πρέπει να πάρουμε ή μηχανάκι ή γαϊδούρι ή κάτι.
1: Γαϊδουράκι. Κάτι. Είναι οικολογικό κιόλας.
0: Έχουμε γαϊδουράκι.
1: Δεν έχει έχουμε πολλά δίποδα. Πού να βρούμε τετράποδο, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Δεν θέλει τέλει, δεν έχει τέτοια.
0: Ναι.
1: Γαϊδουράκι.
0: Οι κάτοικοι, λέει, της περιοχής, αυτά που είπα πριν, που θα κάνει σκάφη, θα σκάψει, θα κάνει ο Δήμος, επισημαίνουν την ανάγκη να αλλάξουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα και να γίνουν άμεσα μονοδρομήσεις από το Δήμο, ώστε να εξυπηρετηθούν πρώτα και οι ίδιοι και έπειτα κάτοικοι από άλλες περιοχές της πόλης, οι επισκέπτες που φτάνουν μέχρι εκεί, για να βρουν θέση στάθμισης κοντά στην κεντρική πλατεία. Εν τω μεταξύ και ως Έλληνες έχουμε και το βίτσιο, έτσι να πηγαίνουμε έξω από το μαγαζί κατευθείαν με τα μάτια. Έλα. Μπορεί να μπαίνουμε και μέσα με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ξεχάστε τα αυτά, φίλες και φίλια. Ξεχάστε τα. Αυτά. Να σας πω και τι άλλο έγινε, γιατί έχει εδώ το ρεπορτάζ, είναι πολύ καλό. Εργασίες διάνοιξης έγιναν, λέει, αρχικά σε δρόμους της Δυτικής Συνοικίας, δυτικά της οδού Αρτέμιδος. Διανοίξεις προβλέπονται ακόμα σε οδό στη Βόρεια Συνοικία, μήκους 150 μέτρων, σε τμήμα της οδού Βασιλής Όλγας, ανατολικά της Μεγάλου Αλεξάνδρου, μήκους 62 μέτρων, συγκεκριμένοτερο που μου αρέσει. Άμα είναι 62,5, θα μπει σε καμιά αυλή. Σε τμήμα οδού στα Γιαννιτσάνικα, μήκους 75 μέτρων, και τέλος, προβλέπεται οδοστρωσία του ήδη διανοιγμένου τμήματος οδού Θεμιστοκλέους νότια πλευρά, μήκους 44 μέτρων.
1: Αχα.
0: Μ' αρέσει η αναλυτικότητα και τέτοια. Μόνο που μας δίνει πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
1: Τώρα.
0: Ο εργολάβος, λέει. Ένας εργολάβος ήταν ή η εργολαβία γενικώς. Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε, έχεις να πεις κάτι ή να ακούσουμε... Να σε πάω στο Παρίσι για ένα Τούρκο.
1: Α, για ένα Τούρκο στο Παρίσι.
0: Ναι, μου ήρθε αυτό, μου άρεσε.
1: Είναι προχθές. Και να ξέρεις ότι θα συνεχιστεί και το 2027 η απευθείας πτήση από το Παρίσι προς το αεροδρόμιο εδώ το δικό μας.
0: Θα πάμε για ωραία. Το Τούρκο. Α, το αεροδρόμιο μας.
1: Ναι.
0: Με το αεροδρόμιο τι γίνεται?
1: Καλά είναι.
0: Δεν το περνάω, πήρε η Ράπορτ, Πάπρο, πώς τη λένε αυτή?
1: Φράπορτ τη λένε.
0: Ράπορτ, ναι, δεν το πήρε.
1: Φρά.
0: Που λέμε φραπέ, ένα φραπέ γλυκό, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Και τι θα κάνετε, οι τουαλέτες φτιάχνουν εκεί?
1: Δεν πήγα, όλο απ' έξω περνάω. Δεν έχω πάει μέσα.
0: Δεν έχει πει
1: εταιρεία. Να κάνω εκεί.
0: Λένε θα μεγαλώσει το διάδρομο τον αυτό για να έρχονται τσάρτερ μεγάλα και τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέμε. Ένας Τούρκος στο Παρίσι. Με το λαβέ το Μαχαιρίτσα, ο οποίος δεν του άρεσε ο Τούρκος, γιατί απασχολούσε το κορίτσι του μάλλον τότε. Α, εντάξει, άντε, καλή ακρόαση και πάλι και έχουμε να πούμε ακόμα. Θα πούμε κι άλλα. Έχουμε.

0: Η Allwyn φέρνει μια μοναδική.
1: Η δουλειά μπορεί να κοιμούνται. Τι?
2: Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Κοιμάται μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι τον αλλάζεις?
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τι να αλλάξεις το...
2: Διώχνει το γάτο από το κρεβάτι και κοιμάται μάλλον.
1: Α, γιατί ναι. Είμαι χαζός, δεν καταλαβαίνω.
2: Έλα.
1: Είναι λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορταζάκι εδώ του Σταύρου του Μαρτίνου, του καλού συναδέλφου, να το πω έτσι. Μου επιτρέπει Σταύρο, ευχαριστώ. Βουνό είναι και πάλι λέει τα κλαδέματα, όπως και διάφορα άλλα σκουπίδια και μπάζα του, που αποθέτει ο κόσμος, αλλά και επαγγελματίες στο λεγόμενο που, ξέρεις που, πράσινο σημείο, έτσι λέγεται.
2: Αχα,
1: του Δήμου μας εδώ.
2: Έλα.
1: Ξέρεις που είναι αυτό εδώ από πάνω. Είναι. Ανάμεσα στην ενέργεια του Δήμου και της ΔΕΙΑΚ, από το Λουκαρέα που είναι εκεί στην περιοχή γύρω-γύρω, εκεί είναι το πράσινο σημείο του Δήμου Καλαμάτας. Και το κάνουν ακόμα πιο πράσινο γιατί πάνε τα κλαδέματα.
2: Εντάξει, γι' αυτό μπερδεύτηκαν. Αφού είναι πράσινο σημείο, και εγώ θα κλαδέψω.
1: Ωραία. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Εντάξει, πάνε τα κουμπάνε για να τα πάρει κάποιο να τα. Δεν ξέρω πού τα πάνε μετά. Και συνεχίζει ο Σταύρος. Αφενός ο κίνδυνος λέει ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς δεν έχει παρέλθει. Και έχει δίκιο αυτό. Αφετέρου είναι εντελώς λανθασμένη επιλογή εναπόθεση των κλαδεμάτων σε αυτή την περιοχή που αποτελεί φυσικό μνημείο και αντί να προστατεύεται, μάλλον υποβαθμίζεται. Θα συμφωνήσω και συμφωνώ και από αυξάνω που λέει. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα κλαδέματα τα απομακρύνει από εκεί κάποιος εργολάβος του Δήμου. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι κάθε πότε τα απομακρύνει.
2: Όταν μαζεύονται πολλά.
1: Κοίτα, τώρα θα πιάσουν και βροχές, οπότε δεν έχει πρόβλημα να πιάσει φωτιά εκεί με τις βροχές. Η υγρασία θα έχει μουσχεμά, θα είναι.
3: Ποιες βροχές?
1: Θα πιάσουν, δεν μπορεί.
2: Κάποιες.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να γνωρίσετε το πράσινο σημείο του Δήμου της Καλαμάτας, έτσι, είναι εδώ από πάνω, στο γήπεδο Λουκαρέα, κάνεις μια βόλτα. Το Λουκαρέα το φτιάξαμε. Νομίζω ότι είχε πρόβλημα με το χορταράκι, για τα παιδιά μας από εκεί λέγανε, δεν ξέρω. Μπορεί να το φτιάξαμε, να μην λέμε. Άλλο. Λοιπόν, πάμε κι άλλο.
2: Πάμε. Πού θες να πάμε?
1: Παντού. Δηλαδή, εγώ πάω από εδώ και από εκεί, αλλά πάω τώρα τοπικά για να πιάσουμε μετά τα πολιτικό τέτοια. Ή να μην τα πιάσουμε.
2: Ναι, ας τα πιάσουμε για εκείνα, ναι. Γιατί όχι.
1: Στο επόμενο ημίωρο θα πιάσουμε και τα... με τους κακομύριδες και τους εμύριδες. Προκήρυξη 8 θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής. Για σένα είναι αυτό.
2: Ναι, σε τώρα, βλέπω. Τώρα,
1: έχει φυσική αγωγή, φοβερή. Για να μην πω εδώ αριστερά. Εδώ τι πάκωσε. Έχεις κορμάρα. Λοιπόν, ναι. Για το πρόγραμμα άθληση για όλους, για ένα από τα θέματα.
2: Α, και εγώ νόμιζα ότι το έλεγες για να πάνε να αθληθώ.
1: Όχι, να...
2: Όχι, εγώ να πάω να τους διδάξω.
1: Δουλειά είναι, κορίτσι μου, δουλειά. Να μεροκάματο. Είναι, λέει, ένα από τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει σήμερα, έτσι, στη μία το μεσημέρι. Οπότε μπορούμε να πάμε και να περιμένουμε απ' έξω από την πόρτα.
2: Τι να κάνουμε?
1: Μπας και πόσους? Είναι 8 θέσεις, εντάξει. Μία δεν πάρουμε. Στην ίδια συνεδρία αναμένεται να αποφασιστεί, λέει, η νομική υποστήριξη αντιδημάρχου από το Δήμο, ο οποίος καλείται σε δίκη κατηγορούμενος ότι ματέωσε την άρση επικοινωνότητας σε τιμόρο αποκτηρίου στα Αρφαρά. Α, αυτό είναι... Έχει δικαστήριο αντιδήμαρχος.
2: Προφανώς.
1: Δεν μας λέει ποιος. Α, και θα κανονίσουν να πληρώσουν τον δικηγόρο για να έχει υποστήριξη στη δίκη που θα γίνει. Μεταξύ άλλων, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας περιλαμβάνει την αποδοχή μιας συσκευής υπέρηχου φυσικοθεραπείας για τις ανάγκες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, την παραχώρηση σχολικών χώρων για τη διενέργεια εξετάσεων γλωσσομάθειας και την εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 12ου Διεθνού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Τι με κοιτάς? Δεν τα λέω καλά?
3: Εσύ μιλάς, εσένα κοιτάω.
1: Σωστά, ναι. Εγώ μιλάω, εμένα κοιτάς. Τι θέλω να πω, αυτά. Πάμε για αθλητικά, όχι αθλητικά, να βρούμε δουλειά εννοώ.
2: Ναι, ετοιμάσου, ετοιμάσου.
1: Επίσης, Σαββατοκύριακο είχε μια πολύ ωραία, πώς το λέγαμε, φεστιβάλ για κοφούς και τέτοια, που έγινε στην πλατεία, πολύ ωραία εκδήλωση. Είχε μια φοβερή ησυχία, αλλά υπήρχε φοβερή κίνηση, ήταν πολύ ωραία. Πήγα μια βόλτα χθες, είχε ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχω να πω παραπάνω γιατί είμαι ανημέρωτος το λέω το λάθος μου. Για λέγε.
2: Εγώ έχω μείνει τελικά πάρα πολύ πίσω από ό,τι βλέπω σε όλα.
1: Κοίτα, γενικά έχουμε, ξέρεις, είναι...
2: Εσύ κινήσα και λίγο, ρε παιδί μου, κυκλοφορείς.
1: Αυτή η παύση, αυτό είναι και ο Μάγιο, εγώ πάω να προσαρμοστώ πάλι, να μπούμε στο Άιντα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Δεν γίνεται, έχουμε πολλά πράγματα. Θα τα σιγά σιγά στην πορεία, θα τα πούμε.
1: Σίγουρα. Είναι και 26, θα πάμε με τραγουδί με την Σουσάνα. Και μετά διαφημίσεις.
2: Οριακά.
1: Καλά, βάλει λίγο Σουζάνα και μετά βάλουμε
2: αυτό
1: διαφημίσεις.
2: Και...
1: Σούζα είναι ναι, ο Τζιμάκος. Είναι. Εντάξει, ελεγμένον, μην κοιτάς. Okay. Τζίμις Πανούσης, η Σουζάνα. Καλημέρα στις Σουζάνες και του Σουζάνα. Υπάρχει Σουζάνος.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι, στη Σουζάνα σκέτο.

έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα, χαλάς τη σειρά. Σε please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κοιλίμια χαλιά.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr.

0: ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
1: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακουγόμαστε καλά?
1: Φαντάζομαι ναι. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο κάτω, Λογκά.
0: Βασιλική Μπουρίκα είναι αυτή που ναι. λέει καλημέρα στον Νίκο στο Λογκά. Έτσι, το φουρνάρι.
1: Φουρνάρι, ναι.
0: Περιμένουμε ψωμάκια κάνα δύο χρόνια.
1: Μαρία, σε όλους κάτω.
0: Όλη την παρέα.
1: Δύο χρόνια περιμένουμε ψωμάκι.
0: Τι, εσύ.
1: Τα άκουσες, Νίκο? Δύο χρόνια περιμένει ψωμάκι ο Κώστας.
0: Έχει στείλει καμιά φράτζολα εδώ, κάνα κουλουράκι, κάτι με το τυράκι το. Αυτό το. Ωραία θα ήταν. Τώρα γιατί πεινάω κιόλας, α πούμε.
1: Πρωί πεινάς.
0: Πρωί δεν έχω φάει το πρωί. Εδώ. Λοιπόν, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας εδώ, Παλμός 90,5. Μας βρίσκεται παντού στο διαδίκτυο. Απλά πατήστε, είπαμε, Παλμός 90,5 και τσακ θα σας βγάλει και τσακ.
1: Θα μας ακούσετε.
0: Θα μας ακούτε. Διαδικτυακά, έτσι, στο διαδίκτυο. Εκείνη το σίγουρο. Το άλλο έχει παίζει ρόλο οι κεραίες, λυκόδημος κλπ. Και ο τύπος εδώ που μας έχει σπάσει.
1: Ο τύπος, ναι, μας τα έχει σπάσει λίγο τα νεύρα, αλλά τι να κάνουμε.
0: Τα νεύρα τα λες εσύ?
1: Ναι.
0: Εγώ αλλιώς. Τι γελάει. Τι θέλω να πω. Και μοιράζαμε δουλειές θέσεις. Πρέπει να πάμε και πύλουνε, Δήμος πύλουνε, και αυτός 11 θέσεις έχει.
1: Εντάξει.
0: 11 θέσεις εργαζομένων, λέει, που δικαιούται από το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Α, είναι και για τέτοιο, είναι και...
1: Ναι, είναι για όσους είναι κοντά στη σύνταξη, ξέρεις. Ναι.
0: 4 θέσεις θέλει έναν υδραυλικό και 3 γενικών καθηκόντων, 7 θέσεις για την υπηρεσία καθαριότητας και 1 θέση οδηγών και 6 θέσεις προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Υπάρχουν και εσωτερικό.
1: Ναι.
0: Συνολικά, λέει, το σύνολο το πλήθος των εργαζομένων του προγράμματος παραμένει 11 σύμφωνα με την κατανομή της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ είναι και.
1: Κεντρική Ένωση.
0: Ο καφαντάρης.
1: Ελλάδος.
0: Γεια σου, ρε Μίτσο. Κανονικά δεν πρέπει να μιλάω έτσι.
1: Γιατί?
0: Για σου είναι θεσμός ο καφαντάρης.
1: Εντάξει.
0: Κύριε καφαντάρη, πρέπει να λέω. Δημήτρη.
1: Είναι καλό όμως να σε.
0: Ο κύριος Μίτσος Δημήτρης Καφαντάρη. Τα πάω όλα. Κάτι με έχει πιάσει σήμερα.
1: Ναι, είναι από τη χαρά σου που ξεκινήσαμε.
0: Ναι, χαρά δεν ξέρω αν έχω.
1: Αλήθεια. Τότε γιατί ξεκινήσαμε?
0: Λοιπόν, 4,5 ώρα το πρωί έγινε Νέα Ιωνία. Πάμε στη Γασιά Αθηναϊκά που γίνεται χαμός εκεί. Το είδες?
1: Το είδα.
0: Συναγερμός, λέει, σήμερα είναι περίπου στις 4.30 το πρωί σήμερα στο κέντρο της Νέας Ιωνίας, μεγάλη, φοβερός δήμος, πολυπληθής, όταν έκρηξη, σύμφωνα με μαρτυρίες, σε ισόγειο κτίριου όπου στεγαζόταν καφετέρια, το οποίο, λέει, ήταν και αυτό που καπνίζουν...
1: Ναργιλέδες.
0: Ναργιλομάγαζο. Έχουμε και εδώ κανά δυο, μου φαίνεται.
1: Δύο έχουμε. Ένα ήξερα σίγουρα.
0: Το Χημείο. Κάνουμε διαφήμιση κιόλας. Προκάλεσε μεγάλη φωτιά η οποία επεκτάθηκε αστραπιάδα στους πάνω ορόφους. Μη μιλάμε για τεράστια πολυκατοικία.
1: 15 διαμερίσματα.
0: Τεράστια πολυκατοικία. Η φωτιά, λέει, επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα, ενώ στο σημείο επικράτησαν εικόνες πανικού με τους κατοίκους στις 4,5 ώρα να βγαίνουν με τα σόβρακα έξω από το φλεγόμενο τριώροφο έντρομοι, βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Δεν θα ήθελα να μου θέσει τους 4,5 ώρα το πρωί. Στο σημείο έσπασε ανάμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ το κτίριο με τα τουλάχιστον 16 διαμερίσματα εκενώθηκε. Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό από την πυροσβεστική, το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο. Που βρίσκεται στο ισόγειο. Αυτά. Και είχε, λέει, και εκεί είχε γίνει πριν από χρόνια και ένας φόνος.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει, αν λέει κάτι αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρουν, λέει, αν κάτι. Συνδέονται τα δύο περιστατικά.
0: Το άλλο προχθές.
1: Είδες τι γίνεται στην Αθήνα. Καλά δεν είμαστε εδώ.
0: Με 6 νεκρούς. Πολύ θλιβερή ιστορία. Έτσι. Δύο ζευγάρια και μια παρέα εκεί και κάτι γερόντια. Αναπάντητα, λέει, παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πολυκατοικία της Πλάκας, η οποία προκάλεσε το θάνατο 6 ατόμων και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, τα οποία μάλλον είναι και αυτά γιατί είναι και παλιά κτίρια εκεί.
1: Προφανώς τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν, λέει, στη διαρροή.
0: Δεν γίνει
1: αερίου.
0: Αυτό λένε.
1: Οπότε...
0: Αλλά είχανε αέριο, είχανε μόνο στο δεύτερο όροφο, γιατί ήταν ανακαινισμένο και ήταν MR, πώς τα λένε αυτά που νοικιάζουν.
1: Airbnb,
0: αυτά και αν τέλος πάντων. Και από εδώ και πέρα τώρα θα ξεκινήσουν με αφορμή και αυτό, όπως και με το θάνατο του Μαζονάκη. Έτσι.
1: Άλλο,
0: ξεκίνησαν οι έρευνες και θα ξεκινήσει και αυτό. Πρέπει να συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό για να ξυπνήσει αυτή η χώρα και οι έλεγχοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι. Δεν ξέρω ποιοι είναι πιο κακομοίριδες, εμείς ως λαός ή αυτοί ως...
1: Το θέμα είναι ότι και τα γύρω κτίρια έχουν σημαντικές ζημιές.
0: Μα ναι βρε, τα δύο τα διπλανά, η μία μάλιστα μια κυριούλα από αυτό μου ήρθε λέει ο τείχος δίπλα στο κρεβάτι μου έσκασε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Οι έρευνες συνεχίζονται φίλες και φίλοι εντατικά προκειμένου οι οικογένειες των θυμάτων, 4 Αμερικανοί και 2 ηλικιωμένοι, να λάβουν απαντήσεις, εκ των οποίων η μία κοπελίσσα ήταν και έγκυος, να το σημειώσουμε αυτό. Άρα είναι παραπάνω τα θύματα, το αγέννητο παιδάκι. Τα στοιχεία λέει ωστόσο συνηγορούν στη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας αερίου, που όλοι αυτό λένε και μάλλον αυτό έχει γίνει. Πήγε να ανάψει ο άλλος να πάει να κάνει τσίσα του και μπουμ.
1: Ναι, γιατί μια ηλικιωμένη βρέθηκε στο νηπτήρα.
0: Ναι,
1: okay,
0: κάτι
1: ναι.
0: Τέτοιο έγινε. Λοιπόν, μια παύση, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Καληνύχτα Ελλάδα, λέει.
1: Α,
0: τι,
1: εκεί είμαστε.
0: Για τους κακομοιραίους πολιτικούς μας.
1: Τέλος πάντων.
0: Μίλε τσου.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, πάμε.

δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλλον σου όλο τζόγος σου.

σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Λοιπόν, καληνύχτα Ελλάδα. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα φίλες και φίλοι, πατριώτες που έλεγα παλιά. Λέξε...
2: Αλήθεια.
1: Ναι, καλημέρα πατριώτες έλεγα παλιά σε μια...
2: Τώρα δεν,
1: Όταν ήμουν στα Κύθρα. Ναι. Αλλά γίγαναμε νύχτα εκπομπή, οπότε ήταν... Ναι. Το πατριώτες είναι γενικά πατριώτες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε φωτιά,
2: Έχουμε φωτιά στο δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας.
1: Στα Εξάρχεια, άλλο
2: σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Έστω σε αυτά τα εγκαταλειμμένα έγινε. Πάνε διάφοροι άνθρωποι εκεί, εντάξει.
2: Ναι.
1: Και κάποιοι ήταν και σε καλή κατάσταση. Ναι. Θα του έχει κανένα τσιγαράκι, κάνω αυτό.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι μου.
1: Τι.
2: Δηλαδή, αυτοί οι πυροσβέστες δεν πρέπει να ησυχάσουν ποτέ. Τελειώσαν τα δάση, τώρα έχουμε φωτιά σε κτίρια.
1: Δουλειά.
2: Πρέπει να έχουμε έναν ενδιάμεσο σταθμό πριν ξεκινήσουν οι πλημμύρες. Μάλλον. Για να απασχολούνται συνέχεια. Αυτό βλέπω.
3: Άλλο αυτό.
2: Τι, άλλη φωτιά.
1: Το είπαμε αυτό.
3: Για την Νέα Ιωνία.
2: Ναι,
1: το είπαμε πριν.
2: Σε τιμωρήσω.
1: Πάμε και για μια φύγη έτσι στον άλλο κόσμο.
2: Πάνω στον άλλο κόσμο θα πάμε.
1: Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπή. Ωραία κοπέλα ήταν αυτή, έτσι, και πολύ ζωντανός άνθρωπος. Μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερα η ομορφιά. Όντως
2: ήταν πολύ ωραία. Όντως.
1: Και
2: τη θυμόμαστε έτσι.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι.
2: Σταμάτησε νωρίς. Αποσύρθηκε.
1: Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή αρχικά η ηθοποιός Μέλπο Κωστή και στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Νίκος Νικολίζας την Κυριακή που μας πέρασε, 27 Σεπτέμβρη, χθες δηλαδή. Και τι γράφει, καλό ταξίδι ακριβοθόρητη μοναδική Ελένη Προκοπίου. Σε ευχαριστώ δημοσίως για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες όλα αυτά τα χρόνια. Από σήμερα θα βρίσκεσαι κοντά στον λατρεμένο σου μέντορα Δημήτρη Ιβάνοφ. Συλληπιτήρια στους οικείους σου που τόσο αγαπούσες. Αυτό έγραψε ο Νίκος Νικολίζας, ο δημοσιογράφος, για την απώλειά της. Να πούμε καλό ταξίδι και λοιπά. Θα συναντούνε πολύ εκεί πάνω.
2: Θα κάνουν ταινίες τώρα.
1: Θα συναντούνε πολύ. Όσο μεγαλώνουμε γεμίζουμε σκιές που λέμε.
2: Λογικό δεν είναι.
1: Που πάμε και λίγο Ευρώπη, κάτι μια έρευνα είναι αυτή η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τα νέα το τσίπης αυτό. Καμπανάκι λέει για το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις του στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Χτυπά ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen. Ωραίο όνομα, Jorgensen. Και προφέτω, προειδοποιώντας ότι περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς,
2: είναι σίγουρο.
1: Τον φετινό χειμώνα λέει να βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα αν θα πληρώσουν για τη θέρμανση ή για το φαγητό τους.
2: Έλα μωρέ τώρα.
1: Αμάρε Βασιλόπουλε.
2: Ο Βασιλόπουλος θα πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Αμάν. Δεν ξέρω αν τα ακούτε, παιδιά. Περνάει και στο...
2: Δεν ξέρω, θα στείλουμε τώρα να μας πούνε...
1: Περνάει έξω στους ανθρώπους. Έλα, μ' άκουσε, σταμάτησε. Μ' άκουσε, σταμάτησε.
2: Σ' άκουσε. Τώρα μην πας. Για να ακούσεις από εκεί...
1: Λοιπόν, τι είπε λοιπόν ο κύριος Jorgensen, ο οποίος είναι ο Επίτροπος Ενέργειας, χαρακτήρισε λέει την κατάσταση εντελώς απαράδεκτη και κάλεσε τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να λάβουν μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Τα ακούς Μητσοτάκη, απέναντι στις υψηλές τιμές της ενέργειας, ο οποίος σκέφτεται τώρα να κατεβάσει αυτό το ειδικό τέλος από αυτό.
2: Δεν κατεβαίνει ο ίδιος από εκεί που είναι να πάει μια βόλτα στα κάτω στην Κρήτη, να μείνει εκεί και να μας αφήσει ήσυχους.
1: Παράλληλα λέει σε επιστολή του προς τους Υπουργούς Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε λόγο για κρίση τιμών που συνδέεται με κρίση εφοδιασμού και ζήτησε να εξεταστούν μέτρα περιορισμού της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικές ενέργειες. Αυτή η Ευρώπη μου φαίνεται έχει κάνει ένα μπάχαλο, έτσι.
2: Κάτι η Ευρώπη, κάτι εμείς, μια χαρά μας βρίσκω. Τι να σου πω.
1: Έλα, και επίσης ολοκλήρωσε οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
2: περίπου
1: κατά 70% γεμάτος. Ενώ θα πρέπει να είναι 85-90 για να είμαστε καλά το χειμώνα.
2: Καλά δεν θα είμαστε, τέλος πάντων. Τελικά θα ζεσταθούμε ή θα φάμε, τι θα κάνουμε?
1: Θα είμαστε και πεινασμένοι και κρυωμένοι μόνο.
2: Όλα μαζί.
1: Βλέπω, ναι, για τις όλες.
2: Όχι, θα τρώμε τραχανά. Δεν ξέρω γιατί είναι θερματικός ο τραχανάς. Μόνο τραχανά. Να σε στενόμαστε.
1: Δεν μ' αρέσει ο τραχανάς.
2: Να μάζα τον τρως. Τι σου κάνω.
1: Αναγκαστικά έτσι.
2: Ναι, για να μην έχεις θέρμανση. Να μην πληρώνεις τη θέρμανση.
1: Τι.
2: Μάλλον δεν ακούγεται.
1: Θα πάρω φόρα, λέει.
2: Τα κίτρινα ποδήλατά.
1: Πού το κατάλαβα.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι, προχώρα.
2: Ναι, και εγώ μαζί σα, άντε.
1: Θα πάρω φόρα, αντεντώθηκε. Αυτό πήγε να κάνει.
2: Για να πάρει φόρα.
1: Και θα μου αυτό τα.
2: Ναι, αυτά.
1: Να έχω μια κρυά. Μπουκώνει. Θα μου πείτε αν μπουκώνει το μικρόφωνο όταν μιλάω, παιδιά. Για να πάω πιο μακριά ή πιο κοντά.
2: Λέω και εγώ τι λέει.
1: Ναι.
2: Εκεί πρέπει να είσαι.
1: Ακούγεται μέσα. Πιο καθαρά ακούγεται, κυρία.
2: Θα
1: έκανε τεστ.
2: Έκανε τεστ, τεστ. Ένα, δύο.
1: Μιλάω με τη βοηθό τεχνικού.
2: Είμαστε.
1: Την κονσολιέρα
2: Β. Κονσολιέρισα.
1: Για πάμε τα κίτρινα ποδήλατα.

0: άμα τα πάρω, θα πάρω. Έχει πολλά φορά σε βλέπω. Να προσέχεις, για πριν από τον τοίχονο μου. Είμαστε και στενά εδώ λίγο. Ξεκινάει σήμερα, παιδιά, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε 28 Σεπτεμβρίου. Ο κύκλος των προγραμματισμένων πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
1: Όχι. Όχι. Μην μου το λες. Συγκινήθηκα.
0: Τι όχι. Από έτσι λέει.
1: Βρε, συγκινήθηκα, σου λέω.
0: Άκου τώρα, γιατί δίνουμε πολύ πράγμα. 1,2 δις ευρώ. Αυτό, όλα αυτά θα κατευθούν στους απαιτητικούς μας λογαριασμούς, στους δικαιούχους. Σε 1.845.738 δικαιούχους έως την Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Στις καταβολές αυτές λοιπόν περιλαμβάνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, εφάπαξ και πληρωμές στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Θυμάσαι ένα ΕΣΠΑΚ παλιά. Γελάει. Ναι. Στις 29 λοιπόν του Σεπτέμβρη, αύριο δηλαδή, θα καταβληθούν 1.123.486,298. Όχι ένα, συγγνώμη, λάθος. Το είπα ένα δις τόσο. Για επικουρικές συντάξεις και τέτοια. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του Οκτωβρίου. Δεν καταρρέχει και προκαταβολή συντάξεων.
1: Ναι, πριν βγει η κανονική σύνταξη, θεωρώ αυτό είναι, ναι. Νομίζω.
0: Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΙΤΕΚΟ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια, πώς τα λέω έτσι τα εκατομμύρια.
1: Ναι, ρε παιδί, μαρουλόφιλα είναι, αμά.
0: Σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ
1: και...
0: Σε τρόμαξα.
1: Ναι.
0: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν άλλα 2,5 εκατομμύρια σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθήσεων εισφορών μη μισθωτών. Τι σημαίνει αυτό?
1: Να στα εξηγήσω στις διαφημίσεις.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Όχι καλά, απλά να σας εξηγήσω τότε.
0: Κάτσε τώρα και συνεχίζω λίγο ακόμα, θα σας δώσω. Φαντάζομαι.
1: Α, αμάν πια. Δεν μου λέει να φέρω ένα σακί.
0: Να λέω εκατομμύρια, γιατί για λεπτό. Από τη ΔΥΠΑ, τι είπαμε, είναι
1: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
0: Απασχόλησης. Ο ΑΕΔ, το παλιό ΑΕΔ.
1: Ναι.
0: Θα καταβληθούν 32 εκατομμύρια, παρακαλώ, σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 12 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 21 εκατομμύρια σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Εντάξει, έχω μοιράσει μέχρι τώρα, πόσο είπαμε, 1.200.000. Έχω, σας έχω δώσει. Μέχρι τέλος του, μέχρι 2 Οκτωβρίου πάμε, έτσι. Εντάξει, παιδιά, δεν έχετε παράπονο. 1,5 δις έχω δώσει.
1: Αμάν.
0: 1,2.
1: Αμάν. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου.
0: Και δεν κάνεις και τίποτα για δομές, δηλαδή.
1: Έλαμπτε, ούτε υπουργός οικονομικών να ήσουν.
0: Τι να μάθει.
1: Ούτε σε προεκλογική ομιλία. Σε βλέπω εγώ, σε βλέπω βουλευτή.
0: Είμαι υπουργός των κακομοιραίων, που λένε. Μου έχει κολλήσει αυτό. Μου έχει κολλήσει.
1: Έχει μείνει την ταινία ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης. Από εκεί.
0: Από εκεί, ναι, ναι.
1: Από εκεί του είχε μείνει, μάλλον.
0: Δηλαδή, και έρχονται και εκλογές. Α, είχαμε και βόλτα του κυρίου Σαμαρά αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Και Παρισία, Πύλο, πήγε με. Έκανε αγκαλιές, φιλιά. Τι γίνεται με τον Σαμαρά? Θα κάνει κόμμα?
1: Έτσι ακούγεται.
0: Είναι σχεδόν έτοιμο.
1: Είναι έτοιμο, ναι.
0: Τι περιμένει άραγε?
1: Περιμένει, δηλαδή, πότε θα γίνουν οι...
0: Έμπειρος είναι για κάποιο
1: κάτι
0: λόγο.
1: Κάτι ξέρει αυτός για να περιμένει.
0: Το καθυστερεί.
2: Τους αφήνει να χαίρονται ακόμα.
0: Τους αφήνει να χαίρονται ή να απορούν, να τους τρώει αγωνία. Γι' αυτό είδα προχθές το Μητσοτάκι που ήταν πάνω εκεί, ιδρωμένος ήταν.
2: Ναι. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να σχεδιάσουν.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τι, πάμε για διαφημίσεις ή όχι?
1: Ναι. Ναι, και μετά θα το πιάσουμε το θέμα που...
0: Και πήγε 10 η ώρα. Πήγε 10, ε.
1: Μόνο 10. Πω!
0: Και έχουμε ακόμα 2 ώρες.
1: 2 ώρες, ε.
0: Θα προσαρμοστούμε πάλι. Λοιπόν, διαφημίσεις και φύγαμε. Αγαπητέ κονσολιέρη. Δεν μ' ακούει, μ' ακούει.
1: Σ' ακούει, ναι. Δεν βλέπεις.
0: Αλλά δεν κουνιάζει το κεφάλι, τίποτα, κάτι, ναι, σ' ακούω. Άι, βάλε. Βάλε.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Ορίστε.
6: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
5: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι θες?
6: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
5: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
6: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
5: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
6: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
5: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
7: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
8: Ανοίγω τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
9: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
8: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
9: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
8: Σωθήκαμε, φίλε.
10: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρέσκο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηλιγιάννης, ο κονσολιές μας, ο Πάλμος 90,5, ο δικός σας σταθμός. Γιατί είναι δικός, γιατί άμα δεν υπάρχετε εσείς, δεν υπάρχουμε και εμείς, έτσι, ο σταθμός.
1: Πώς τα λες, έτσι.
0: Πώς τα λέω, Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σήμερα έχει καφέ στο Μαξίμου.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δεν το δες. Εσύ δεν είσαι ενημερωμένη.
1: Όχι, καλά, έχω απομακρυνθεί από το φίλο μου τώρα τελευταία.
0: Είναι, ναι, είναι.
1: Γιατί μου βάζετε συνέχεια πέρσι εδώ το. Κούλα Μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος, και λέω για να το βάζετε συνέχεια, κάτι ξέρετε εσείς και...
0: Όχι ρε, κολόπεδο Κυριάκος, ποιος Κυριάκος?
1: Έτσι δεν... Συγγνώμη, το σποτάκι αυτό, ναι, από το ραδιόφωνο. Α, δεν εννοεί αυτό, ναι, εντάξει τότε, εντάξει.
0: Μετά από μια εβδομάδα, λέει, υψηλών επαφών στην Αμερική, ο Μητσοτάκης προσγειώνεται στο Μαξίμου για το σημερινό...
1: Εδώ, σε εμάς, στην πραγματικότητα θα προσγειωθεί κάποια στιγμή, λέω εγώ.
0: Κάτσε εσύ, θα μαζεύονται για να κανονίσουν για επιδόματα αυτά.
1: Α, πάλι θα μοιράσουν λεφτά.
0: Έρχεται η θέρμανση, έτσι, το πετρέλαιο. Το οποίο έχει πάει το αυτό, οπότε
1: και. Ποια θέρμανση, είπαμε, τραχανά να ζεστανόμαστε.
0: Δεν θα βάλουμε στα καλοριφέρ μας.
1: Τι θα βάλουμε, με νερό δουλεύουνε.
0: Υπολογίζει, λέει, να δώσει επίδομα θέρμανση γύρω στο.
1: Πω.
0: 20% πάνω από πέρσι. Έτσι.
1: Οικονομήσαμε.
0: Επίσης, ένα άλλο θέμα που συζητήσαν, μάλλον από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, γιατί ρεπορτάζ διαβάζω. Επιστρέφοντας, λέει, στο εσωτερικό από το εξωτερικό που ήτανε.
1: Αν ήταν στο Αμέρικα.
0: Ναι, ρε, δεν είναι ο
1: ΙΕ. Ναι.
0: Αυτό τι οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι. Ανεβαίνει ένα πάνω, φεύγουν οι μισοί.
1: Είναι πολύ ενωμένα τα έθνη, πάρα πολύ.
0: Τι ενωμένα είναι αυτά, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει άλλο προβληματάκι. Δεν ξέρω, άκουσες την κυρία Μπακογιάννη?
1: Όχι.
0: Δεν την άκουσες? Που είπε για κάτι καλάμια και κάτι υπουργούς, κάτι...
1: Έχουν καβαλήσει καλάμια υπουργοί, αποκλείεται,
0: δεν είναι υπονόματα, αλλά γενικά αυτό το τσίπησε ο κύριος Μητσοτάκης, και με βάση αυτά που έχουν υποθεί για κακομύριδες και νοικοκύριδες και σαχλαμαρίτσες, λέει να βάλει.
1: Τι να βάλει? Κάνε καλαμιώνα καινούρια για να ανέβουν και άλλοι υπουργοί πάνω.
0: Πάντως, η δηλώση της αγαπητής Ντόρας για καβαλημένα καλάμια τα έχουν πάρει τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί αυτούς αφορούσε. Και λέει στην πολιτική, λέει, δεν έχει σημασία μόνο τι λες, αλλά και πώς το λες. Έτσι. Αλλά πολλοί αναγνώρισαν ότι τώρα δεν είπε κάτι που δεν μας λένε και στα καφενεία, ενώ άλλοι όπως ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης, διαφώνησαν επί της ουσίας με τη διατύπωση της πρώην υπουργού. Ναι, λέει, δεν έχουμε αντιληφθεί καλάμια και τέτοια. Μάλλον, ξέρεις, τα καλάμια βγαίνουν γύρω από τα ποτάμια και σε τέτοια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν πάει δίπλα σε ποτάμια. Mm-hmm. Άδωνης, είπα τον Άδωνη. Δεν έχω πει τίποτα για τον Άδωνη.
1: Θα πεις.
0: Κάτι έχω βρει. Μετά θα πούμε. Λοιπόν, θα μαζεύσει και αυτό το τομέα ο Κυριάκος, γιατί δεν σηκώνει.
1: Ποιο τομέα από όλους?
0: Αυτό με τα.
1: Με τα καλάμια.
0: Με τα καλάμια και τα βούρλα και τα όλα αυτά τα. Δεν πρέπει.
1: Α, εντάξει. Γι' αυτό βλέπω έχουν καθαρίσει και εδώ κάτι καλάμια.
0: Ναι. Έχουμε και εδώ καλάμια.
1: Ναι, πολλά καλάμια.
0: Και μερικά είναι και μπαμπού και είναι ζόρι. Το μπαμπού πονάει κιόλας. Και μια και λέγα για καλάμια, είχα μια συναυλία χθες, προχθές ήταν.
1: Α, για τη Βύση θα πεις.
0: Η Αϊθαλής Άννα Βύση. Πόσο χρονών είναι η Βύση, ρε?
1: Δεν θυμάμαι. Το είχα δει πρόσφατα. Περίμενε. Θα σου απαντήσω σε λίγο. Μην αγχώνεσαι.
0: Η γενιά μου είναι. Εγώ γιατί δεν τραγουδάω έτσι?
1: Γιατί δεν έχεις ξανθό μαλλί. Δεν τα αφήνεις μακρύ και να το βάψεις λίγο? Τι να πω κι εγώ, ξανθιά δεν είναι τώρα η Βύση.
0: Λοιπόν, η Ανούλα αυτό... λοιπόν, πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη και συγκινημένη. Το είναι πότε?
1: Το 57.
0: Μου ρίχνει, λοιπόν.
1: 20 Δεκεμβρίου
0: πιο
1: του 57.
0: Λοιπόν. Όχι πιο μεγάλη, ναι, πιο μεγάλη, όχι. Εγώ μεγάλος. Ναι, είσαι ηλικία. 2 χρόνια μου ρίχνει. Μπράβο, Ανούλα. Λοιπόν, η Ανούλα που λέγαμε, η Βύση, έκανε τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη βραδιά που συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Όντως είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι,
0: αλλά είχε και πολλά παράπονα.
1: 95.000 εισιτήρια κόμμενα.
0: Είχε και πολλά παράπονα, να πούμε τα υπόλοιπα, ότι έχει λιποθυμίες αυτά, έχει υπέρ, πώς το λένε, βάλανε παραπάνω κόσμο που έπαιρνε. Λοιπόν, το βίντεο, για να πάμε στα γλυκά, τη γλυκούλα μας. Το βίντεο ξεκινά με την ίδια να απευθύνεται στο κοινό της λέγοντας «Απόψε ήρθε η Άννα στη συναυλία σας». Ορίστε.
1: Ναι.
0: Ενώ στη συνέχεια καταγράφει στιγμές από το τετράωρο μουσικό πρόγραμμα, τη σκηνή και την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο στάδιο. Στη λαζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια μιλά για την εμπειρία της γράφοντας. Δεν ξέρω αν θα το ξαναζήσω. Εγώ το ξέρω. Δεν θα το ξαναζήσει. Μια τέτοια νύχτα, αλλά και να μην ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ αισθανθεί, είστε η δύναμή μου. Άμα σου πω ότι έχω αυτό. Λοιπόν, και για την ιστορία στην συναυλία στο ΆΚΑ πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου με την Άννα Βύση να εμφανίζεται σε μια σκηνή 360 μοιρών. Γι' αυτό μερικές ήταν ζαλισμένοι, γιατί πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι, ρε. Και να ερμηνεύει γνωστές τις επιτυχίες. Ανάμεσα στις στιγμές της βραδιά ξεχώρισε και η αναφορά της στο Γιώργο Μαζονάκη. Φυσικά, έτσι όταν ερμήνευσε το Σαββάτο κλπ. Επειδή είδα λίγο στην αρχή, μιλάει με τον εαυτό της όταν ήταν. Πώς το λένε αυτό. Όταν ήταν 17 χρονών. Και τι έλεγε ο αυτός, αυτή, άλλαξε το μαλλί σου, έκανε αυτό. Έξυπνο ήταν αυτό. Και εκεί συγκινήθηκα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα συγκινητικό, συγκινησιακό, συγκινητικό. Γεμάτο συγκίνηση.
1: Συγκινήθηκα τώρα.
0: Όπως καταλάβατε, αγαπάω πάρα πολύ την κυρία Βύση.
1: Έλα μωρά,
0: είμαι
1: μια χαρά.
0: Είμαι φαν, φαν της.
1: Μια χαρά, μια
0: πώς
1: χαρά.
0: Πώς λέγαμε στο... Πες το να.
1: Ποιον.
0: Πώς λέγαμε το... Μου φύγε το πάει, άστο.
1: Άστο, να πάει, άστο. Όχι, εντάξει, είναι τόσα χρόνια, ρε παιδιά, εμείς τι θέλουμε.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά...
1: Εγώ τη θυμάμαι με ένα καρέ μαλλί μαύρο που τραγούδαγε Νταλάρα, με Νταλάρα μαζί ήταν, δεν θυμάμαι. Με Νταλάρα μαζί ήταν,
0: ναι. Η Βύση, ναι, πέρασε και από τον Νταλάρα. Πέρασε και από τον Νταλάρα.
1: Γιατί μαζί τραγούδαγε.
0: Τραγούδισε, ο τραγούδι εννοώ.
1: Μετά ήρθε ο Καρβέλα στη ζωή τη και άλλαξε τελείω. Και εμφάνιση και στυλ τραγουδιών και τα πάντα. Και έχει
0: δεν πήγε ο Καρβέλας
1: τότε...
0: όμως στην συναυλία αυτή.
1: Δεν πήγε.
0: Όχι, από ό,τι άκουσα, δεν πήγε.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν εκεί και δεν ανέβηκε, ποιος ξέρει.
1: Α, δεν ξέρω. Πάντως τα ειστήρια
0: έφταναν... Ο Καρβέλας κυκλοφορεί κατά καιρούς και στη Μεσσηνία εδώ γύρω, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ.
1: Ναι. Ξεκινούσαν από 21,20 ευρώ. 21 ευρώ δηλαδή. Εντάξει.
0: Τα ειστήρια, λέει.
1: Τα εισιτήρια, ναι. Στις πάνω κερκίδες. Στην αρένα από 31,80 μέχρι 63,60.
0: Γιατί 31,80 και
1: 32. Δεν ξέρω, ήταν 21,20. Τι να σου πω, είναι
0: 21
1: πως,
0: και
1: πώς λένε τα πας και ψωνίζεις και λέει...
0: Μοιράζανε ψηλά, δηλαδή.
1: Ναι, προφανώς. 1,99 ή 9,99 δεν σου λέει 10 ευρώ, γιατί ακούγεται διαφορετικά, ναι. Κατάλαβες. Και έφτανε 318 ευρώ.
0: Ορίστε,
1: και,
0: ναι, αυτά που ήταν ναι, γύρω, ναι, τα ναι, κάτω.
1: Όχι, τα κάτω σου λέω ήταν μέχρι 63,60.
0: Αυτά που ήταν στο χόρτο, ρε, στο γήπεδο.
1: 63,60.
0: Αυτά ήταν τα φτηνά.
1: Τα πιο φτηνά ήταν στις πάνω κερκίδες. Αλλά υπήρχε και μια ξεχωριστή κατηγορία, 477 ευρώ.
0: Που αμαλάχια ανέβαινες και σκύρια τραγούδαγες, έτσι με τόσα λεφτά.
1: Όχι, είχε και ποτό υποδοχής, είχε και τέτοια παιδιά.
0: Α, στα, προς τα επίσημα, στα επίσημα, τέτοια.
1: Στα θεωρία, τα επίσημα.
0: Τα θεωρία, ναι.
1: Εντάξει. 95.000 παιδιά πληρωμένα εισιτήρια, σκέψου. Υπολόγισε τα τώρα με μια μέση τιμή, ξέρω εγώ, 60 ευρώ, λέω εγώ.
0: Εντάξει, πρέπει να έφαγε το Ρέμο. Ο Ρέμο δεν είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη πάλι μια τέτοια μεγάλη. Ο Ρέμο,
1: ναι. Ναι, έκανε ο Ρέμο.
0: Στη διεθνές τότε που μιλάει ο Καδρουλάκης ταυτόχρονα.
1: Ναι, πω του την έσπασε.
0: Θα πήγε μετά, όχι. Μετά, περίμενε να τελειώσει ο Μιλάκη, μετά να ξεκίνησε. Αυτό δεν είχε τόσο κόσμο όμως. Και ήταν και ελεύθερη, δεν πληρώνε.
1: Ναι, ήταν δωρεάν.
0: Εδώ γιατί πληρώσαμε.
1: Γιατί εντάξει. Ο Ρέμος τον έκανε έτσι, Θεσσαλονίκη, εκεί, πατρίδα του και τέτοια. Πατρίδα.
0: Όχι, ρε, του Ρέμου του κάλυψε μια τράπεζα, μου φαίνεται.
1: Α, ναι.
0: Ναι, τα έξοδα.
1: Αυτή δεν είχε τράπεζα πίσω. Έπρεπε να έχει.
0: Τι άλλη συναυλία περιμένουμε.
1: Και δικιά μου. Του Νταλάρα. Λέμε.
2: Άμα έκανε.
0: Τι ο Νταλάρας. Δεν κάνει ο Νταλάρας. Αλήθεια, ο Νταλάρας πώς χρονών είναι.
1: Άιντε πάλι τα ίδια. Πώς είναι ο Νταλάρας.
0: Ληξιαρχείο.
1: Δεν θα είναι. Κάπου εκεί. Εκεί γύρω. Εσύ πρέπει να το βρεις να μας απαντήσεις τώρα. Άντε, αργείς. Έπρεπε να το ξέρεις εσύ, μάλλον.
2: Ναι, πρέπει να το ξέρεις.
1: Γιατί όχι.
0: Θα ρώταγα. Θα ρώταγα για την ηλικία του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Να
0: προτιμώ να τον ακούσουμε. Προτιμώ να τον ακούσουμε. Βασίλη Παπακοσταντίνου, όλα από χέρι καμένα, παιδιά, και καλά κάνει.
1: Το 49. Το καλέ, το... αύριο έχει γενέθλια ο Νταλάρας. 29 Σεπτέμβρη. Ε? 29 Σεπτέμβρη του 49 είναι το γεννημένος, ναι, ο Νταλάρας.
0: Όλα από χέρι, 10 χρόνια μου έρχεται. Χαμένα.
1: Αύριο 29, 28 έχει σήμερα.
0: Καμένα. Όλα από χέρι καμένα.
1: Βάλτε. Και τα σπίρτα μας βρεμένα.
2: Είναι κρούσο,
1: Είναι. Μεγάλο.

0: Λοιπόν.
1: Όλα από χέρι καμένα.
2: Ναι, και τα σπίρτα μας βρεγμένα.
1: Και τα.
2: Τα σπίρτα μας βρεγμένα.
1: Και έλεγε για κακές λεξούλες.
2: Ναι, και αυτό. Σήμερα δεν ξέρω, μπήκαμε πολύ ζωήροι.
1: Όχι, για να ανάψουμε λίγο τα αίματα, γιατί είμαστε κοιμισμένοι και εμείς οι ίδιοι, έτσι.
2: Ναι, σε κανένα δύο μήνες θα έχουμε συντονιστεί, νομίζω. Ε.
1: Λοιπόν,
2: σε κανένα δύο μήνες θα έχουμε συντονιστεί.
1: Θα έχουμε συντονιστεί, ναι, και παραπάνω.
2: Α, και παραπάνω θα μας πάρει.
1: Μέχρι να συντονιστούμε. Θα μας συντονίσει ο κόσμος ο ίδιος, μην ανήσυχεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και λίγο στη μεγάλη υπόθεση αυτή που έχει γίνει εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες. Πρώτο που έχει περάσει δύο εβδομάδες. Έχουν περάσει. Ενώ για το Μαζονάκη. Ο οποίος με το θάνατό του τι έβγαλε στη φόρα.
2: Αυτά που γίνονται. Δυστυχώς.
1: Έτσι, τη σαπίλα που υπάρχει σε αυτό το κράτος, έτσι.
2: Ναι. Τώρα αρχίζουν και ψάχνουν.
1: Σε συγκεκριμένο τομέα, γιατί και σε άλλους τομούς και βγαίνουν και άλλα τώρα, θα βγουν και άλλα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Είδες, άμα είσαι ρε παιδί μου, θες να μείνεις νέος, να μην...
1: Ναι.
2: Βγήκαν όλα τώρα στη φόρα.
1: Να πω τώρα αυτό.
2: Να πεις,
1: εντάξει,
2: να πεις,
1: πρέπει να,
2: πεις,
1: να πούμε. Ναι. Γιατί την έχουν σχεδόν κάθε μέρα, αφιερώνουν ειδικά στην τηλεόραση μία-δύο ώρες εκπομπές που ασχολούνται μόνο.
2: Πουλάει, μάνα μου, πουλάει.
1: Τα ξέρετε, θα εμείς δεν πούμε πολλά πράγματα. Ένα το γενικό θα πούμε για να είμαστε, πώς το λένε, στο σύστημα.
2: Κλίμα, ναι, να στο όχι κλίμα. Στο σύστημα δεν είμαστε εμείς.
1: Όχι,
2: το σύστημα είναι ένοχο.
1: Mm. Εσύ είσαι γιατρός, όχι δεν είσαι γιατρός.
2: Τι θες να σου κάνω, άμα θες να σου κάνω και σε ένα καραμπότοξ κάτι θέλεις.
1: Ο μπότοξ δεν κάνω.
2: Δεν κάνεις.
1: Ένα ξύρισμα θέλω, αλλά ξύρισμα και μόνο. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία λέει, έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό το ακούω κάθε μέρα. Πόσα στοιχεία υπάρχουν. Νέα αποκαλυπτικά και νέα αποκαλυπτικά.
2: Ναι, συνέχεια.
1: Στο χώρο του ιατρείου δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δεν επέτρεψε την καταγραφή των γεγονότων το μοιραίο μεσημέρι. Αυτό το στοιχείο φαίνεται αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς για τους κατηγορούμενους, οι οποίοι παρουσίασαν στις αρχές τις δικές τους εκδοχές για όσα συνέβησαν. Ο καθένας είπε το δικό του. Mm-hmm. Εκείνοι που μπερδευτήκανε. Έχεις να πεις κάτι, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει,
2: τι να πω για τη σαπίλα που υπάρχει στον χώρο, είπαμε.
1: Ένα θάνατο είναι, έφυγε τσάμπα ο άνθρωπος.
2: Ακριβώς, αυτό είναι το άσχημο. Μικρό σε ηλικία, είχε να δώσει πάρα πολλά ακόμα.
1: Ναι, όσοι είχε να δώσει, ναι, σίγουρα. Και από ό,τι μάθαμε στην πορεία, ήταν, έκανε και πολύ κοινοφελές έργο.
2: Ναι,
1: βοήθησε
2: και πολύ κόσμο. Ναι.
1: Να τα πούμε αυτά.
2: Ξέρεις τώρα τι. Κάνω και το συνδυασμό με την εκπομπή στην οποία ήταν κριτής.
1: Α, εκεί στο πώς το λένε, ναι.
2: Στο Voice.
1: Στο Voice.
2: Και είδε μια περσόνα, εντάξει, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Γιατί προκαλούσε και με αυτά που φόραγε, με... εμένα καθόλου βέβαια, κάποιους άλλους προκαλούσε. Ο, δεν είχα θέμα. Και θα μας λείψει.
1: Εντάξει, είχε ένα δικό του στυλ προσωπικό.
2: Ναι, δικό του στυλ, όντως. Θα μας λείψει τώρα από εκεί, τι να λέμε τώρα. Και νομίζω το πρώτο, η πρεμιέρα του Voice είναι αφιερωμένη και στο Μαζονάκη.
1: Θα αντιθούν όλοι οι Μαζονάκης, λέει.
2: Όχι, καλέ. Άκου, θα αντιθούν Μαζονάκη. Τι άλλο θα μας πεις. Πάντως θα είναι και αρκετοί καλλιτέχνες εκεί που θα ερμηνεύσουν κομμάτια του. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, τελείωσε αυτό. Έφυγε ο άνθρωπος από εκεί και πέρα. Ναι, με αφορμή το θάνατό του, που δεν είναι καλό αυτό να.
2: Καθόλου καλό δεν είναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα βγάλουν μάκρυ με αυτά. Με ιατρικούς συλλόγους και λοιπά.
2: Αυτό ρε παιδάκι, να μην έχουν ψάξει. Και τώρα ξύπνησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για να.
1: Γιατροί που δεν είναι γιατροί.
2: Ναι.
1: Ξεκινάνε και τα ελέγχουν και ινστιτούτα αισθητικής και ξέρω εγώ και λοιπά. Ναι.
2: Τι πρέπει να προσέχουν.
1: Αλλά επειδή όπως όλα αυτά όλα συμβαίνουν στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό θα έχουν ξεχαστεί.
2: Ναι, γιατί θα γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι, τα πάντα.
2: Έτσι γίνεται. Πιάνουμε ένα θέμα, το κάνουμε ανάθεμα, μετά από λίγο γίνεται κάτι άλλο, το αφήνουμε στην πάντα αυτό. Και ειδικά αν πρέπει να κουκουλωθεί.
1: Εγώ
2: και
1: θα ήθελα.
2: Δεν μιλάω συγκεκριμένα για την υπόθεση, γενικώς. Ναι. Αν πρέπει να κουκουλωθεί και τίποτα, το ξεχνάμε και πιο γρήγορα.
1: Στην πορεία, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί που πηγαίναν επώνυμοι και τέτοια, να μάθουμε και κανένα επώνυμο.
2: Πήγαιναν κι άλλοι.
1: Είχε, ναι, αφού ήταν VIP, είναι ιατροί VIP.
2: Είδες, με καταθέσεις.
1: Γι' αυτό δεν είχε ειδικότητα η κυρία. Ήταν ιατρός γενικός, για όλους. Για VIP.
2: Μόνο για VIP. Όχι για κακομύριδες. Όχι για κακομύριδες.
1: Κομμουνιστές.
2: Εμμύριδες.
1: Κομμουνιστές, είπες. Όχι, κομμουνιστές δεν πάνε.
2: Τραγουδιστές, νομίζω.
1: Α, τραγουδιστές, ναι.
2: Α, με για τα αυτιά.
1: Ανήκω σε μένα, λέει εκεί, τι λέει. Για πάμε.
2: Γεια.
1: Του άρεσε. Ναι, του άρεσε. Έτσι, γιατί πρέπει να παίξουμε το. Κοίτα, εγώ πάλι με ακούτε ότι δεν είχα και ιδιαίτερη προτίμηση στον κύριο μας.
2: Καλά, γενικώ σα ήταν έτσι.
1: Δεν είναι κύριο, αλλά στον Γιώργο. Στο Γιώργο.
0: Στο είδος του ήταν ο καλύτερος.
1: Στο είδος του ήταν ο καλύτερος.
2: Δεν έχεις είδα διακούσματα, είσαι πιο
1: δεν είμαι
2: σε σκουλτούρας εσύ.
1: Του είδους του. Γιατί ξέρω και άλλα πράγματα που...
2: Που σε χαλάνε.
1: Από άλλα τραγούδια, ναι, έκανε και... Τους παγιά Παμέλα, δεν πειράνε. Να είναι καλά εκεί που είναι, ανήκω σε
2: μένα. Έρες συναυλίες που θα κάνουν πάνω, έχουν μαζευτεί πολλοί παιδιά.
1: Και πούς ακόμα.
0: Καλύτερη
1: πολύ θανατικό. Ανήκω σε μένα.

0: παίξαμε και μαζονάκι όπως.
1: Α, παίξουμε νομίζω καλό ένα που μας αρέσει.
0: Θες κι άλλο.
1: Έχουμε κι άλλο ένα εκεί. Εντάξει, όχι στα καπάκια.
0: Τι κι άλλο ένα.
1: Άλλο ένα τραγούδι καλέ.
0: Του μαζονάκι.
1: Όχι δικό μου.
0: Α, θα παίξουμε κι άλλο μαζονάκι.
2: Γιατί έχει.
1: Αφού.
0: Τι έχει.
1: Έχει ωραία τραγούδια. Είναι με νόημα.
0: Άγριο επεισόδιο σε μπαρ μεταξύ τριών ατόμων. Ένας άντρας έβγαλε όπλο και τραυμάτισε και τον ιδιοκτήτη.
1: Αυτά είναι. Πού γίνανε αυτά?
0: Συνέβεια.
1: Α.
0: Χθες το βράδυ. Αφού με τα όπλα, λέει, όλοι έχουμε από ένα όπλο πάνω μου. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδάκι μου. Επίσης πάει στην Κατερίνη, ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Λέω τώρα μικρές ειδησούλες. Ο άλλος πήγαινε με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία οδό και το ανέβασε και σε βιντεάκι αυτό, μάγκας.
1: Αυτό ρε παιδάκι μου.
0: 310 χιλιόμετρα.
1: Φαντάζομαι το τσιμπήσανε.
0: Το ψάχνουν, ναι.
1: Α, δεν τον βρήκανε.
0: Όχι. Διαψεύδει η Βιολάτα, ξέρεις ποια είναι η Βιολάτα.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Της απολύσης εργαζομένων λόγω καταθέσεων. Είχαν καταγγελίες και κανένα δυο κυρίες εκεί που λέει ότι απειλήσανε μας σε αυτό, άμα πούμε αυτά. Άλλο, σύντομο. Αυτά.
1: Αυτά. Όλα ωραία νέα μας έχεις.
0: Τι ωραία, ναι. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Α, ή πάμε για διαφημίσεις.
1: Έχουμε δύο λεπτά έχουμε.
0: Ανακοίνωση λέει από τη Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται.
1: Oh.
0: Το έχω ξανακούσει αυτόν.
1: Τι είπες τώρα, συγκινήθηκα.
0: Ο διάλογος...
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Ναι, για προχώρα.
0: Ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες. Αυτό το είπε ο δικός σου πάνω στην...
1: Πολλά λέει ο δικός μου.
0: Στον ΟΗΕ.
1: Α, και φοβήθηκαν όλοι και...
0: Τώρα διαβάζω τίτλους, ας πούμε, το έχεις καταλάβει δηλαδή. 4 καμπανάκια στο Μαξίμου.
1: Νοχ.
0: Και μια...
2: Κάποιος το έφεγε στο κεφάλι.
1: Μάλλον.
0: Άγιες που είναι ημέρες. Α, να πούμε, φεύγει σήμερα η εικόνα από το.
1: Α, ναι.
0: Τελειώνει το πανηγύρι της Μεσσήνης.
1: Είδες τι έγινε στο πανηγύρι,
0: Πήγαμε.
1: Τα μαγειού προϊόντα.
0: Πήγα προχθές, ναι.
1: Απήγαζα.
0: Είχε ωραία σόβρακα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είδα ένα μαγαζί που με φίρμα σε αυτό. Είχε κάποιες συλλήψεις, πήγαν οι μάγκες του ΣΔΟΕ, ποιοι είναι αυτοί.
2: Στο πανηγύρι της Μεσσήνης πήγαν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα οικονομήσανε και από εκεί. Συλλάβαν αυτό, είχε και πρόσμα 100 χιλιάδες.
1: Κάτσε, πώς μοίρασες προηγουμένως λεφτά, δεν έπρεπε να τα πάρεις από κάπου για να τα μοιράσεις, ναι. Λέω εγώ.
0: Ωραίους λουκουμάδες είχε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Τι άλλο είδαμε.
1: Κόσμο είχε.
0: Ο πήγα πρωί και ήταν για να είναι πιο αργά.
1: Ναι.
0: Κεράκια πολλά πούλησε εκεί το. Γιατί... Χαμόγελα. Ανάψαμε. Άναψα κι εγώ 5 κεράκια. Όχι, δεν άναψα. Όχι, αλλού τα σε άλλη εκκλησία. Έχω μπερδέψει εκκλησία.
1: Είναι που πας συνέχεια και μπερδεύεσαι.
0: Όχι, εκεί πήγα και ένα, πήρα 5 κεράκια.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχω αρχίσει και, ναι, είμαι διαφορετικός πλέον.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλώνεις πας προς το Θεό.
1: Εδώ πήγα, το είχα εδώ, δεν το είχα.
0: Το είπα εγώ γιατί σε είδα. Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις για να πούμε κι άλλο.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21.

0: 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
1: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Πήγε 10:30, σας λέω και την ώρα μαλάχη, έτσι. Βασιλική Μπουρίκα, ο Κώστας Δηλιγιάννης και ο Κονσολιέρος μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Είδες Εθνική Ελλάδος χθες? Καταπληκτική.
1: Έχουμε ομαδάρα.
0: Φοβερή ομάδα. Μετά την ιστορία με τους Σέρβους που και εκεί πάθανε την πλάκα στους Σέρβους. 2-1. 1-0. Γερμανία. Άκου τι λέει Bild. Ένας λέει ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στο Κλόπ. Ο Κλόπ ήταν η πρώτη του προπονητής. Είναι πρώτο θέμα σε πολλά γερμανικά ΜΜΕ. Και όντως ήταν ιστορική νίκη. Αυτή η νέα γενιά που έχει στα χέρια του, όπως τον είπαμε, ο Γιωβάνοβιτς, εύχομαι να την εκμεταλλευτεί και να προχωρήσει. Λοιπόν, να διαβάσω και λίγο έτσι από ένα αρθράκι εδώ πολύ ωραίο. Αυτή η Ελλάδα λέει έχει διαφορετικό ταβάνι, μεγαλύτερο ακόμα και πιο λαμπρό. Το απέδειξε ξανά με την ιστορική νίκη εκεί στη Γερμανία. Χάρη στον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, το οποίο ήταν και λίγο τυχερό, έτσι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Το γκολ είναι γκολ. Η Γαλανόρευκη λοιπόν έκανε τον μπάμε από τη Γερμανία με το τελικά. Πολύ καλή ομάδα και η Γερμανία, πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι και λίγο υπερόπτος και λίγο, ξέρω εγώ, και πολύ το χάρηκα δηλαδή. Το δηλαδή πετάθηκα από τον καναπέ μου που λέμε. Αυτό το νάνος τώρα με ενοχλεί, αλλά αυτό σημαίνει ότι τους έτσουξε.
1: Εννοείται.
0: Τους έτσουξε πάρα πολύ. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και καλή συνέχεια. Έχουμε, μου φαίνεται, την Πέμπτη παίζουμε με τους Ολλανδούς στην Τούμπα. Μην κάνεις έτσι, γιατί όλα είναι. Και με τους Γερμανούς λέγαμε.
1: Τι λες καλέ, μια χαρά.
0: Και μετά ξαναπαίζουμε με τους Γερμανούς εδώ πλέον στη εντός έδρας. Εκεί θα δεις πλάκα. Ο Νάνος θα δαγκώσει το γίγαντα που λέμε.
1: Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, τι να κάνουμε, καλά να πάθουμε.
0: Μπράβο στα παιδιά. Επίσης, χθες είχε κάτι εντυπωσιακό που είδα έναν. Για μπάσκετ μιλάω τώρα. Ένα φοβερά αναγεννημένο ΠΑΟΚ. Ζόρισε τον Ολυμπιακό, δηλαδή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού ήταν αγωνία στην αγωνία, ο αγωνία. Αυτό όμως μας δείχνει ότι φέτος θα έχουμε ένα πρωτάθλημα, όχι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι, ναι. Θα έχουμε και άλλες ομάδες.
1: Έχουμε συνηθίσει έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ξέραμε. Και το απόγευμα που ξεκίνησε το Ολυμπιακός, παρόλο εντάξει, ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει, αλλά ζορίστηκε πολύ. Και έρχεται και ο Άρης από πάνω, και αυτός στείνει πολύ καλή ομάδα, με τον Σπανούλη, πως το λένε, για προπονητή, και έχει πάρει και διάφορους. Λοιπόν, μπράβο στον ΠΑΟΚ, μπράβο στον Ολυμπιακό και μπράβο και στον μπάσκετ μας. Θα περάσουμε όμορφα το χειμώνα μας, μπασκετικά τουλάχιστον. Και έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βλάση στον Μπονάτσο τώρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, άκουγε, ναι. Πάλι το παλικάρι εκεί μετά.
1: Να ακούσουμε, ναι.
0: Τι λέει εκεί?
1: Φεύγω για μένα.
0: Κάσε πριν, ήρθε τώρα, φεύγει.
1: Όχι, ήταν ανήκω σε μένα πριν.
2: Τώρα φεύγει.
1: Φεύγει, φεύγει. Φεύγω για μένα, να νιώσω καλά.
0: Α, και εγώ για μένα θα μιλήσω, ναι. Έλα, πάτε, πάμε. Μαζονάκης, παιδιά.

0: Τελικά έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Κρίμα.
1: Ναι. Άκου τώρα, θα σου.
0: Τι.
1: Πολύ δεν μίλησες. Περίμενε.
0: Εγώ ναι, μίλησα όντως.
1: Αρβανίτια 2026.
0: Ποιος ήρθε?
1: Δεν ήρθε κανείς.
0: Αρβανίτια.
1: Αρβανίτια 2026.
0: Ναι, τι.
1: Έγιναν εχθές.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. 5 χιλιόμετρα διαδρομή.
0: Έλα, ρε.
1: Σε πάω και τρέξιμο.
0: Α, για πες, ναι, με τον Κυριούλη.
1: Με τον Κυριούλη, 88 χρονών ο Κυριούλης. Τι Κυριούλης. Έτρεξε. Όχι μόνο κατάφερε να τα τρέξει τα 5 χιλιόμετρα, τερμάτισε και δεύτερος.
0: Του τι αναφέρει το διαβάζει, ε?
1: Για τον παππούλι εδώ που έτρεχε. Τον οποίο τον λένε Κυριάκο. Τον παππούλι. Αυτόν.
0: Α, είναι. Α.
1: Να.
0: Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε ο 88χρονος Κυριάκος Ρέιζης, ο κύριος που λέει η κυρία Μπουρίκα, αφού τερμάτισε την Κυριακή στα 5 χιλιόμετρα του αγώνα Αρβανίτια 2020 στη μεταμόρφωση. Εντάξει, τα λέω καλά.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε παρακάτω. Είναι πολύ συγκινητικό και πολύ τρυφερό, γι' αυτό το λέω κιόλας. Για...
1: Ναι, ναι, έλα,
0: τι
1: συνέχεια.
0: Κάνετε, έστω, τι κάνετε, τι είπε ο παππούλης? Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς, είπε ο 88χρονος, σηκώνοντας τα χέρια του στον ουρανό. Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα, ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου. Μπράβο παππούλη, θα έλεγα. Ας κλάψουμε για χιλιοστή φορά σήμερα. Ο αγαπημένος μας κύριος Κυριάκος Δρομέας, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτά είναι τα σχόλια που γίνονται από κάτω στην ανάρτηση αυτή. Μπράβο παππούλη. Μπράβο του. Μπράβο του.
2: Εμείς έχουμε το δώσει, ρε παιδιά.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, για πες τώρα εσύ. Κάτι είχες βγει για το δικό μου.
1: Το δικό σου, το φίλο σου. Ναι, γιατί δεν ασχολήθηκες εσύ.
0: Πήγα να τον αποφύγω. Έχω δίκιο εγώ αυτό το θέμα που βρήκες εσύ. Για πες το.
1: Η Μαρία ήταν... Καριστιανού ανάμεσα στα ευρήματα του MedWatch. Εντάξει, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα, ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίου ελέγχονται γιατροί και διαφημίσεις και αναρτήσεις στα social media. Σήμερα το πρωί.
0: Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι πολιτικός πλέον η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Ναι. Και υποστήριξε ο
0: θα
1: κύριος...
0: την ελέγξει, ποιος το λέει, ο Αδωνής,
1: ναι. Υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης, mm-hmm, στο Sky σήμερα το πρωί, σου λέω πάλι,
0: okay, okay,
1: ότι
0: ναι,
1: το MedWatch εντόπισε αναφορές για τη Μαρία Καριστιανού και την επαγγελματική της δραστηριότητα.
0: Οπότε...
1: Μέσα, λέει, στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κυρία Καριστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει.
0: Uh-huh.
1: Εντάξει. Δεν υπάρχει, τι θες τώρα. Έτσι λέει, Κοντζάμ, υπουργός είναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, γενικός που γίνονται έλεγχοι, όπως και σε όλους τους άλλους γιατρούς. Δεν συνδέεται με πολιτικά κίνητρα, είπε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η κυρία Καριστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά. Τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι, είπε Κοντζάμ, υπουργός.
0: Εντάξει.
1: Και λέει μετά τα γεγονότα, εντάξει, λέει, η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί, γιατί είναι παιδίατρος, έτσι. Ναι.
0: Μπορείς να βρεις τι είναι η κβαντική ιατρική. Από το κβάντης βγαίνει.
1: Ναι, από το κβουβάντης. Όχι, παιδί μου, από τα κβάντα. Πάμε σε άλλη διάσταση
0: και
1: τώρα.
0: Και τα κβάντα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί,
1: και βέβαια, συνεχίζει ο κύριος.
0: Ακόμα ακούει κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική. Η ολιστική τη γλιστράς.
1: Ναι, ολισθένης. Λοιπόν, συνεχίζει που λες ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Μετά τα γεγονότα, εννοεί με το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Είναι αυτό που πρέπει κάτι να γίνει πρώτα και μετά να το διορθώσουμε.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ, δεν το λέω ο Γεωργιάδης αυτό.
0: Και...
1: τόνισε επίσης ότι όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν να ανακοινώσει, λέει, το κόμμα, ήταν σαν Ολύμπια θεότητα.
0: Ποιος?
1: Η Καριστιανού.
0: Α.
1: Ναι. Όταν λέγαμε, λέει, για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν, και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε.
0: Αχα. Θα την ελέγξω όμως.
1: Πήρα και την Μπακογιάννη.
2: Στις τρεις τελευταίες διάρκειες.
0: Πήρες την Μπακογιάννη?
1: Όχι, δεν την πήρα εγώ. Την πήρα η μπάλα και την Μπακογιάννη. Που είπε αυτό, ρε παιδί μου, για τα καλάμια και τέτοια. Δεν υπάρχει, λέει, θέμα λαζονίας και είναι άδικη η εικόνα αυτή.
0: Ποιος το είπε, η Μπακογιάννη?
1: Όχι.
0: Α, ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης, ναι.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Το δικό του που το έχει.
1: Το καλάμι. Έξω από το Υπουργείο παρκαρισμένο, ξέρω εγώ.
0: Ο όρος κβαντική ιατρική δεν αποτελεί, λέει, καθιερωμένο επιστημονικό κλάδος της ιατρικής, αγαπητοί ακροατές μου και ακροάτριες, εντάξει. Συνήθως χρησιμοποιείται στην εναλλακτική συμπληρωματική ιατρική για μεθόδους που ισχύουν ότι αξιοποιούν κβαντικές ιδιότητες, ενέργεια, συχνότητες ή βιοσυντονισμό για διάγνωση ή θεραπεία. Τα ακούς, μάνα? Η κβαντική φυσική είναι πραγματική επιστήμη και έχει σημαντικές εφαρμογές στην ιατρική και την τεχνολογία. Μάνα, ακούς? Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε θεραπεία που χρησιμοποιεί τη λέξη κβαντική βασίζεται στην κβαντική φυσική, εντάξει. Πολλές συσκευές ή θεραπείες που διαφημίζονται ως κβαντικές δεν έχουν επαρχή επιστημονικά στοιχεία ότι μπορούν να διαγνώσουν ή να θεραπεύσουν ασθένειες. Εντάξει, κυρία Χρυσούλα, η μαμά μου είναι αυτή.
2: Γιατί ασχολείται?
0: Όχι, για να ξέρει. Ναι. Δεν ασχολείται. Πάει άλλο πει: θες κυβαντική ιατρική, θα πει: τι είναι αυτό, παιδάκι μου?
1: Οπότε πρέπει να ενημερώσει. Καλά έκανε.
0: Γι' αυτό το είπα. Ναι. Γι' αυτό το είπα. Τώρα θα ακούσουμε το Βλάση. Με κοιτάει τόση ώρα και τον έχει βάλει μέσα. Βλάση Μπονάζο, φίλε και φίλοι. Κυβαντική ιατρική. Ο παλιάσο και ο ληστή.
1: Ο Κακομοίρης και ο Εμμύρης.

0: Αυτά με τον παλιά, τον δολιστή, τον Κακομύρη και τον Μύρη. Πότε αλλάζει η ώρα? Αλλάζει και η ώρα.
1: Πολύ καλέ.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Τι βιάζεσαι?
0: Τέλος Οκτωβρίου είναι.
1: Τελευταία Κυριακή πάντα. Ξημερώματα Κυριακή.
0: Δύο διακινητές, λέει, ακούς, δύο διακινητές μετέφεραν 12 μετανάστες στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ήταν και 7 παιδιά ανάμεσα. Και τους βάζουν σε προπαγκάση τέτοια και τους πάνε. Τους βασινελήθηκαν, τα σχέθηκαν κλπ. Κάτι έλεγε πριν.
1: Αφού έχει πάει βόρεια, ναι. Έχουμε ένα 16χρονο ποδοσφαιριστή. Τραυματίστηκε σοβαρά εχθές και παραμένει στην εντατική του νοσοκομείου Καβάλας.
0: Πες πώς τραυματίστηκε.
1: Πώς τραυματίστηκε, παιδιά, μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Χτύπησε το κεφάλι του. Έχασε την ισορροπία του στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Έχασε την ισορροπία του κατά τη διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλάγιου out και έπεσε πάνω σε τσιμεντένιο τοιχείο της κερκίδας. Δεν κατάλαβα.
0: Βέβαια, πολύ κοντά.
1: Ωραία,
0: πολύ
1: αυτά
0: κοντά.
1: Δεν πρέπει να ελέγχονται. Καθίστε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται να γίνεται αγώνας με να είναι δίπλα
2: ναι.
1: Το. Τι πράγματα είναι αυτά? Συγχύστηκα τώρα.
0: Μα.
1: Είναι λογικό αυτό? Δεν τα ελέγχει κανένας αυτά? Να βάλουμε τον Άδωνη να τα ελέγξει και αυτά?
0: Κανονικά θα έπρεπε να.
1: Δεν πειράζει, αυτό είναι για όλα.
2: Σωστό
1: και αυτό. Πάντως επιστητού έχει άποψη, οπότε να σκάνει και έναν έλεγχο εκεί.
2: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, είδες, δεν σχολιάζει. Γιατί... Επειδή είπα για το φίλο του.
0: Υπάρχει μια έρευνα, λέει, για το σεξ.
1: Το ξεπέρασε έτσι. Δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί του.
0: Τι λέτε, ρε, με τον Άδωνη?
1: Ναι.
0: Όχι μόνο το, ήθελα να τον αποφύγω σήμερα. Θα έχει να πούμε, έχουμε ακόμα. Άκου, εγώ έχω πάει σε έρευνες τώρα και ψάχνω εδώ και τέτοια. Πολύ ωραία. Έχετε παρατηρήσει, λέει, πόσο καλύτερο είναι το σεξ το καλοκαίρι? Καλοκαίρι έφυγε. Κάτι γίνεται, λέει, όταν είμαστε διακοπές και η επιθυμία μας για ερωτική επαφή εκτοξεύεται.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, συγκινήθηκα.
0: Η αίσθηση του να ξαπλώνεται μετά. Θα ναι. Ακούσατε τι λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Να ξαπλώνετε μετά το μπάνιο στα φρεσκοπλημένα, ελπίζουμε σε εισαγωγικά, λευκά σετόνια του ξενοδοχείου, πλάι στο καλό ή την καλή σας, δεν συγκρίνεται με τίποτα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είσαι στο σπίτι, είσαι αλλού, γι' αυτό.
0: Ναι, είσαι αυτό, λέω, είσαι πιο απελευθερό. Τελικά όμως, γιατί το σεξ είναι καλύτερο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ο ΑΕΟ?
1: Α, δεν ξέρω, για πες.
0: Λέει ο επιστήμονας αυτό που κάνει την έρευνα.
1: Ναι, θα μας πεις γιατί.
0: Άμα με αφήσει θα το πόνο. Μιλάνε, είμαστε τέσσερις εδώ, παιδιά, να ξέρω.
1: Ζωή
0: δεν,
1: να
0: δεν είμαστε μόνο οι τρεις, είναι και...
1: Ναι, είναι η κονσολιέρισα.
0: Ναι. Άνω το είπα πριν, ναι, η Βίτα. Η οποία μιλάει, ναι. θα μου πείτε την έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, ένας από τους λόγους είναι ότι το δωμάτιο του ξενοδοχείου αποτελεί κάτι νέο και διαφορετικό που εξητάρει τα ζευγάρια και τα κάνει να έχουν περισσότερη όρεξη για ερωτική επαφή. Μια άλλη έρευνα, σύμφωνα και λοιπόν, έδειξε ότι υπάρχει αύξηση της ντοπαμίνης, ένα χημικό που μεταφέρει την ευχαρίστηση στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του σεξ σε ξενοδοχείο. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι βρισκόμαστε σε ξενοδοχείο. Συνήθως είμαστε σε διακοπές. Όταν βρισκόμαστε σε ξενοδοχείο, συνήθως είμαστε σε διακοπές. Κάτι που σημαίνει ότι είμαστε πιο χαλαροί, ξεκούραστοι και λιγότερο πιεσμένοι. Ναι. Γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη όρεξη για ερωτική επαφή και περιπέτειες στην κρεβατοκάμαρα.
2: Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε.
1: Ένα.
0: Άρα, μόλις βρήκατε έναν λόγο για να πάτε διακοπές. Να κάνετε σεξ.
2: Ναι.
1: Ναι. Yeah. Καλά μας κοροϊδεύεις τώρα. Πώς θα πάμε διακοπές?
0: Για να κάνετε
1: ο
0: σεξ.
1: Ο μέσος Έλληνας τώρα εδώ, έτσι. Πώς θα πάει διακοπές? Με τι? Α, με αυτά που μοίρασες προηγουμένως, μωρέ. Κάτσε, περιμένετε να τα πάρετε τέλος του μήνα.
0: 1,2 δις μοίρασα.
1: Ναι, το ναι, ξέχασες. Και μετά πηγαίνετε διακοπές. Το ξέχασα, το ξέχασα.
0: Άντε, παιδιά, κάνουμε κανένα παιδί, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτά. Σας είπα και την έρευνά μας. Πάμε τραγούδι, έχεις να πεις κάτι άλλο?
1: Μετά από αυτή την έρευνα, τι να πω κι εγώ?
0: Μιχάλη Σταυρουλάκη.
1: Πάνε λίγο.
0: Έτσι, κριτικάρος. Ποιος είδε άντρα να βαστά? Τι το αντιβαστά ακριβώς, θα μας πει ο Μιχάλης.
1: Εγώ έχω άλλες έρευνες εδώ.
0: Τι?
1: Και ελέγχους. Εγώ έχω άλλες έρευνες και ελέγχους εδώ.
0: Ωραία, μέσα. Ξεκινάμε τις έρευνες που έχουν μια βάση. Πάμε.

0: Αυτά. Έχεις να πεις κάτι, να συνεχίσουμε.
1: Εγώ έχω να πω για τους ελέγχους. Έχω μείνει στην υγεία εγώ. Αφού δεν ασχολείσαι εσύ με το φίλο σου.
0: Στην υγεία, έχεις. Και εγώ για υγεία θα πω.
1: Α, ναι. Λίγο, ναι.
0: Που έχει θέμα σχέση λίγο με το σεξ που έλεγα πριν.
1: Επανασου.
0: Στο ξενοδοχείο που σου έρχεται.
1: Ναι. Εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά υπάρχουν και προβληματάκια. Για πρόβλημα θα πούνε. Ναι.
1: Ωραία.
0: Θέμα
1: ναι,
0: υγείας.
1: Ναι.
0: Να, για λέει.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα πω για τα αποτελέσματα που έχουν κάνει τώρα.
0: Δεν προλάβουμε. Α, θα πάει, ναι, για λέει.
1: Αττική, Θεσσαλονίκη.
0: Τα αποτελέσματα.
1: Ναι, έχουν κάνει ελέγχους τώρα, ρε παιδί μου.
0: Σε...
1: Και έχουν βρει,
0: ναι. Ναι,
1: πάνω από 300 ιατρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη που έχουν θεματάκια. Είναι 231 χαρακτηρίστηκαν, έχουν κάνει σε πιλωτικό έλεγχο. 8.563 δομές.
0: Έχουν βρει.
1: Ναι. Εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές. Οι 231 χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινες, σοβαρές παραβάσεις δηλαδή, και 424 ως κίτρινες.
0: Αυτά μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, και Αθήνα. Άκου, από τις 231 της Αθήνας, mm-hmm. τις κόκκινες είναι 50 ιατρία, 7 πολυιατρία και 12 ιδιωτικές κλινικές. Οι υπόλοιπες περίπου 160 αφορούν μη ιατρικές οντότητες.
0: Αυτά για να καταλάβω.
1: Σπα,
0: έχουν, ναι, έχουν πάει ειδικής, εκεί και τα έχουν δει τα... μέσω διαδικτύου.
1: Είναι
0: και...
1: από τις... Κοίτα, πώς τα είπαμε, ωραία. Το MedWatch.
0: Το τέτοιο, το
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι, τέτοιο, ναι. Ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια που διαφήμιζαν παράνομα ιατρικές πράξεις. Ναι, νέσιμες θεραπείες Botox, περί θαύματος μίλαγαν και ίασης κτλ. 70 ιδιωτικά ιατρία είναι στο κόκκινο στη Θεσσαλονίκη, uh-huh. εκ των οποίων τα 30 μπαίνουν σε καθεστώς άμεσου κατεπήγοντος ελέγχου. Κατάλαβες τι ναι. γίνεται.
0: Άρα θα πάνε εκεί, θα πάνε επιτόπου. Γιατί όλα αυτά είναι, ναι, τα είδαμε.
1: Ο κύριος Σταμάτης Πουλής είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας.
0: Πώς το λένε, Πουλή.
1: Πουλής, ναι.
0: Τι Πουλή.
1: Πετούμενο. Μίλησε σε εκπομπή του Αντένα και τόνισε για την εφαρμογή MedWatch, την οποία παρουσίασε πριν από μια εβδομάδα ο φίλος σου. Λειτουργεί για πρώτη φορά παγκοσμίως, να ξέρετε.
0: Α, ναι. Δίνουμε τα φώτα μας.
1: Έτσι. Και θα μας έρθει λογαριασμός αργότερα, όπως με τον πολιτισμό που δώσαμε τότε, τα φώτα του πολιτισμού.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, τα φώτα και το ρεύμα.
1: Και έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς και το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει ζητήσει επίσημη παρουσίασή της. Επίσης, τόνισε ότι το Υπουργείο, προανήγγειλε μάλλον, ότι το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει επιπλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα επιστρατευτούν σε δύο ακόμη κρίσιμα μέτωπα. Το οποίο το πρώτο είναι ο έλεγχος της υπερσυνταγογράφησης και στην αντιμετώπιση των fake news στον χώρο της υγείας. Είδες.
0: Τέλεια.
1: Πάμε τώρα στο δικό σου το θέμα, γιατί.
0: Όχι, δεν προλάβουμε από ό,τι βλέπω την ώρα. Έχουμε λίγο ακόμα, να πω λίγο για τον καιρό, για να πω αυτό, και το άλλο που έχω εγώ είναι λίγο πιο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο καιρός είναι όμορφος αυτό, αλλά μην αυτογερεμίτα, γιατί από Τετάρτη,
1: χαλάει
0: από
1: πάλι.
0: Ό,τι λέει εδώ το σύστημα εδώ που είμαι, την Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε θυελώδεις βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που θα επικρατούν, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν ιδιαίτερα στα ανατολικά επιρροτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Και από ό,τι βλέπω και το χάρτη, αυτό να θυμάσαι με τις βροχές, γιατί είναι και πάνω μας, έτσι, εδώ, Καλαμάτα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη. Την Πέμπτη, νέες βροχές θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και νότια τμήματα, κυρίως σε Εύβοια και νότια Αιγαίο. Καταιγίδα θα σημαστούν ξανά στην Κρήτη, ενώ προβλέπεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Να βγάζουμε τα. Ήδη βγάζουμε ζακετούλες και τέτοια.
1: Να βγάζετε.
0: Καλά, εσά, ναι. Έχει μια φούντωση.
1: Μια φλόγα, έχω μέσα στην καρδιά, ναι. Η φραγκοσυριανή φταίει.
0: Ναι, η θερμοκρασία λόγω του ενισχυμένου θα κυμανθούν από θερμοκρασία 20 μέχρι και 18 με 20, κάπου εκεί θα πάνε. Εντάξει. Μπαίνει ο χειμώνας, αλλά και δεν είναι ακόμα καιρός.
1: Όχι. Εμένα έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Οπότε εγώ δεν θα έχω και μεγάλο πρόβλημα με τη θέρμανση.
0: Το μυαλό σου έχει χαλάσει ο θερμοστάτης.
1: Εκεί τον έχω εγώ το θερμοστάτη, καλέ.
0: Okay. Πάμε διαφημίσεις.
1: Εκεί είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας, να ξέρεις.
0: Στο μυαλό. Δεν έχεις θερμοστάτη στο μυαλό σου.
1: Ναι, το έχω βγάλει από το αυτοκίνητο και το έβαλα στο κεφάλι μου.
0: Θα βάλουμε διαφημίσεις. Πες ένα, περίμενα. Να σταματήσει.
1: Σοβαρευτείτε επιτέλους. Μα σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Καλημέρα, Μαράκι.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
5: Κρύο, καιρός για δύο.
6: Και 9, μη σου πω.
7: 9.
6: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
8: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
6: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
8: Υπέροχα ρούχα σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
6: Topper. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
8: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
9: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
10: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
11: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
12: Μπουρίκα Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Μπουρίκα Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
12: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
11: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
12: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
11: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
12: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δεν φύγαμε έτσι, 11 και... και πόσο είναι, 11 και 5 πες. Βασιλική Μπουρίκα.
1: Ναι, ακούσα... αν είμαστε πριν, θα είχαμε φύγει τώρα.
0: Θα είχαμε φύγει τώρα, ναι. Ναι, αλλά έκπληξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αρέσει η κυρία Λυσάβετ, μας ακούει έτσι μόνιμα. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και καλό. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Ζελιγιάννης, ο κονσελιέρης μας, ο οποίος ξύνει τα αυτή του.
1: Τον κουφάναμε.
0: Να προσέξει. Ναι, κουφάθηκε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω μια είδηση, η οποία θα είναι ένα σύγχαμα για τον τύπο, να δείτε πόσο άρρωστοι είναι κάποιοι άνθρωποι. Αλλά θα την πω έτσι. Στις φυλακές Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα έπειτα από καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση 5 ανήλικων κοριτσιών. Και ποιων κοριτσιών? Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της υπόθεσης, οι καταγγελίες προέρχονται από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του, οι οποίες φαίνεται να ήταν, λέει, ανήλικες κατά τον χρόνο των περιστατικών. Μπράβο, ρε παιχτάρα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Εδώ η σχετική δικογραφία είχε σχηματιστεί περίπου πριν από ένα χρόνο. Αυτό ήταν έξω. Πριν από περίπου, λέει, 10 ημέρες, ο εισαγγελία πατρών έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και ο 50χρονος κλήθηκε να απολογηθεί στο πλαίσιο της τακτικής ανάκρισης. Άρα ήταν έξω, λέει.
1: Μπράβο. Είναι η δικαιοσύνη μας.
0: Μετά, με την απολογία του όμως, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση, την προσωρινή κράτηση, και έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές που.
1: Στην Τρίπολη.
0: Πού το ξέρεις? Είναι ειδικές φυλακές εκεί. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και εξετάζονται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες ανήλικες από το ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου που ενδέχεται να έχουν καταγγείλει ή να έχουν υποστεί παρόμοια περιστατικά. Πόσο άρρωστος μπορεί να είναι ο άνθρωπος? 3 κόρες, 2 ανιψιές και φαντάζομαι και κάποιες φίλες των. Λέω τώρα εγώ.
1: Μπορεί, πολύ πιθανό.
0: Είμαστε άρρωστοι. Είμαστε άρρωστοι. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και μετά θα.
1: Ναι, γιατί μας.
0: Ναι.
1: Μας σύγχυσες λίγο.
0: Ο Μπάμπης Οφλού. Το θυμάσαι τον Μπάμπη Οφλού. Και τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο. Πάμε να ακούσουμε αυτό. Μπας και ξεφύγουμε λίγο.

0: Αυτό ήταν ο Μπάμπης ο Μπλου. Θες να μιλήσουμε για κουνούπια.
1: Α.
0: Ένα πρόγραμμα που δοκιμάζουν κάτι. Πάμε στην έρευνα και τέτοια, έτσι να ξέρουμε καλά. Περισσότερα κουνούπια λέει σήμερα, λιγότερα στο μέλλον. Αυτή είναι η λογική πίσω από ένα περιγραμματικό πρόγραμμα στη Λισαβόνα, παρακαλώ. Τι κάνανε οι τύποι. 30.000 στήρα αρσενικά κουνούπια πρόκειται να απελευθερωθούν την Πέμπτη που μας πέρασε, μάλλον να απελευθερωθεί σε μια περιοχή εκεί στην Πορτογαλία. Στο πλαίσιο έρευνα λέει για τον περιορισμό του ασιατικού κουνουπιού τίγρη που έτσι είναι, είναι σοβαρό αυτό. Πρόκειται για έντομα τα οποία δεν τσιμπούν καθώς είναι αρσενικά και έχουν υποβληθεί σε στήρωση ώστε το ζευγάρωμά τους με θηλυκά να μην παράγει απογόνους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είχαν προηγηθεί απελευθερώσει συνολικά 60.000 κουνουπιών στην Πορτογαλία. Πώς λειτουργεί η μέθοδος αυτή? Ενδιαφέρον έχει.
1: Για προχώρα.
0: Η παρέμβαση βασίζεται στην κόντρα, λέει, για το ζευγάρωμα. Πλακώνουν τα αρσενικά μεταξύ τους. Τα στήρα αρσενικά απελευθερώνονται σε περιοχές όπου το είδος είναι ήδη κατεστημένο και αναμετρούνται, πλακώνονται δηλαδή, με τα άλλα αρσενικά που είναι μια χαρά. Όσο περισσότερα θηλυκά ζευγαρώνουν μαζί τους, τόσο περιορίζεται, λέει, η δυνατότητα παραγωγής νέων κουνουπιών. Αφού είναι στήρα, όταν απελευθερώνουμε σε περιοχές όπου υπάρχει πληθυσμός, ουσιαστικά, λέει, ανταγωνίζονται με τα αρσενικά που βρίσκονται ήδη εκεί, τα άγρια κουνούπια. Αυτό εξήγησε στο πορτογαλικό πρακτορείο ο Αλφόνσο Μορέιρα, που είναι ο επικεφαλής αυτής της ιστορίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι η στήρωση πραγματοποιήθηκε με δοκιμασμένη και ασφαλή τεχνική. Η προσέγγιση στοχεύει στην αναπαραγωγή του είδους ώστε σταδιακά να μειωθεί και ο αριθμός των θηλυκών, δηλαδή εκείνων που τσιμπούν και λαμβάνουν αίμα. Έτσι. Αυτό γίνεται. Καλό μου ακούγεται.
1: Ναι. Εγώ έχω κολλήσει τώρα.
0: Μακάρι να πετύχει. Εγώ. Τι θα δείξει η πρώτη δοκιμή. Λίγο θα διαβάσω ακόμα και
1: πώς
0: τελειώνω.
1: Πώς αστυρώνουν τα κουνούπια.
0: Στην παρούσα φάση το βασικό ερώτημα είναι πώς συμπεριφέρονται τα έντομα μετά την απελευθέρωσή τους. Όπως διευκρίνησε ο Μορέιρα, οι ερευνητές θέλουν πρωτίστως να καταγράψουν πόσο διασπειρώνται και για πόσο επιβιώνουν στην περιοχή παρέμβασης. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, προβλέπεται ακόμη η επόμενη φάση έρευνας με σύγκριση των τοποθεσιών όπου εφαρμόζεται η μέθοδος με ζώνες ελέγχου. Επομένως, η δοκιμή αποτελεί βήμα αξιολόγησης και όχι απόδειξη ότι ο τοπικός πληθυσμός έχει ήδη μειωθεί. Και μόνο σαν ιδέα μου ακούγεται καλό εμένα. Έτσι. Το στήρο κουνούπι το αρσενικό πάει να και πλακώνεται με το άλλο που δεν είναι στήρο, νικάει, πάει κάνει την κουνούπα και δεν κάνει κουνούπα γιατί είναι στήρος ο κουνούπος. Γιατί γελάζω.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραίο, ωραίο είναι. Γιατί έχεις.
1: Κάτσε γιατί εγώ τώρα έχω απορία.
0: Ο υιός του Νείλου που λέμε και αυτό είναι από κουνουπάκια. Αυτό πάμε να προλάβουμε. Το λέω λίγο έτσι χιουμοριστικά, αλλά έχει ουσία. Εντάξει, σας μόρφωσα.
1: Εγώ τώρα έχω κολλήσει, έτσι.
0: Τι.
1: Πώς στηρώνουν τα κουνούπια πρώτα απ' όλα και πώς ζευγαρώνουν τα κουνούπια από αυτή την απορία.
0: Εντάξει, κάποιο κόσμο, παιδιά, επιστήμονα σήμερα κάπως. Θα τους βάζουν.
2: Πόσο.
0: Ναι. 30.000 κουνούπια, λέει.
2: Τα έχει μαζέψει για να τα στηρώσει.
0: Ναι, ναι, και τα στηρώσανε.
2: Δεν τα
1: σκοτώνει
2: μαζί.
1: Να τελειώνουμε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά σας.
1: Όχι, εγώ έχω. Εντάξει.
0: Τι κόβεις, δεν κόβεις τίποτα.
1: Δεν κόβω καλέ, έχω λέω θέμα. Περίμενε να ψάχνω να δω εδώ.
0: Ναι,
1: περίμενε.
0: Δεν χωράς πουθενά. Πάμε να ακούσουμε τις τρύπες.
1: Όταν ζευγαρώνουμε τα θηλυκά. Οπα. Καθίστε, καθίστε.
0: Περίμενε.
1: Όταν πάκες. Ζευγαρώνουμε τα θηλυκά, ουσιαστικά τα καθιστούν στήρα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Συνεχίζουν να γεννούν αυγά, αλλά κανένα από αυτά δεν θα εκολαυθεί.
0: Ορίστε. Ορίστε.
1: Δεν γινόταν να μιλήσω την απορία μου, ρε παιδιά.
0: Τρύπες. Δεν χωράς πουθενά. Πάμε.

0: Λοιπόν, για να πούμε και κάτι άλλο, κάτι που θα πέσει στο κεφάλι μας εν καιρό, έτσι, και πρέπει να το προσέχουμε, τώρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Μιλάω για την τεχνητή νοημοσύνη, το AI και λοιπά, έτσι. Έχει μια συνέντευξη του Bill Gates. Ποιος είναι ο Bill Gates? Είναι ο συνειδητής της Microsoft. Και όχι μόνο αυτό, και ο άλλος, ο παλαβός εκεί, πώς το λένε,
1: ο Musk.
0: Ο Musk και αυτοί κάνανε δηλώσεις σχετικά με αυτό, γιατί ξεφεύγει το πράγμα. Τι είπε? Η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, απαιτείται κλείδες ασφαλείας πέραν της αυτορύθμισης. Αυτά δήλωσε ο συνειδητής Microsoft, ο Bill Gates, ζητώντας από το Κογκρέσο να υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Να υπάρχει ένα φρένο, κάτι. Πρέπει, λέει, οι νομοθετικές αρχές, τώρα όμως πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί έτσι όπως έχεις, είδες τι έγινε, που έγινε στον Καναδά, που ένα AI αυτό έσπασε τα τέτοια τους εκεί, τα ηλεκτρονικά, και μπήκε και έκανε ό,τι γουστάζω. Πρέπει, λέει, οι νομοθετικές αρχές και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν σε συζήτηση σχετικά με το πώς πρέπει να είναι οι δικλείδες ασφαλείας και η επίβλεψη της AI. Και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Ένα ευνίδιο κύμα υποστήριξης υπέρ της παρέμβασης του Ομοσπονδιακού Κράτους έχει αναδειθεί, αφότου η εταιρεία OpenAI επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι ένα αυτόνομο πρόγραμμα AI, τα έκανε από μόνο του, γουστάρω, ξέφυγε από τον έλεγχό της κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ασφάλειας και εισέβαλε σε άλλη εταιρεία, παρακάνοντας τον ανθρώπινο έλεγχο. Μπήκε από μόνο και έκανε ό,τι γουστάρει. Σκέψου. Ο Bill Gates λοιπόν ένωσε τη φωνή του με εκείνους που ζητούν παρέμβαση, λέγοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να εμπλακεί. Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορύθμιση αρκεί. Αυτό άνεφερε. Ενωθήκαν όλοι αυτοί λοιπόν τα μεγάλα μυαλά και τα τέτοια, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και πει, παιδιά, το χάνουμε. Φεύγουμε από τα χέρια μας και θα μας.
1: Έρχονται στο μυαλό μου ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Ακριβώς. Κάπως έτσι θα γίνει.
1: Αυτά κάποια στιγμή.
0: Είμαστε κοντά μας, είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά μας είναι.
1: Για να τα δείχνουν. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα τα δούμε και στην πραγματικότητα. Είχαν τη γνώση, μας τα δίνανε με τρόπο. Θεωρίες νομοσίας τώρα.
0: Για ποιο λόγο το βγάλαμε, είναι, σε τι βοηθάει μας βοηθάει σαν ανθρωπότητα, δηλαδή. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Τουλάχιστον κάθε φορά που ρωτάει και ο καθένας μας το AI, γιατί όλοι έχουμε αυτό το, αυτό μορφώνεται. Επιμορφώνεται. Ναι. Ψάξε και τα κρατάει. Τα γίνει σαν μωρό παιδί.
1: Εξολοθρευτής. Ποιο νούμερο εξολοθρευτής είναι αυτό,
0: ναι,
1: θυμάσαι.
0: Το 3-4 ποιο. Με τον Σβαρτζενέγκερ.
1: Ναι, δεν το έχανα. Το έχω δει αρκετές φορές. Και γιατί δεν σ' άρεσε? Όχι, εμένα μου αρέσουν οι επιστημονικές φαντασίες.
0: Εμείς, σαν απλός λαός, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Απλά σας το λέω να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Τα μεγάλα μυαλά, για να το λένε, τα μεγάλα μυαλά είναι πανεπίτη. Είναι τα τέτοια, γίνονται πιο έξυπνα από αυτούς και θα.
1: Ναι, και στο τέλος θα μπορούν να τα σταματήσουν.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν πρέπει να το πούμε. Γι' αυτό και το
1: ξέρεις, παλιότερα το συζήταγα αυτό, γιατί δεν τις έχανε αυτές τις ταινίες και γενικώς.
0: Σου αρέσαν αυτά τα
1: πάρα πολύ επιστημονικές φαντασίες, πάρα πολύ. Και έλεγα και λέω, εντάξει, καλά, δεν είσαι καλά. Μου λέγανε ότι τα έχω χάσει. Όταν θα τα δούνε τώρα μπροστά τους όμως αυτοί με τους οποίους το συζήταγα τότε, να έρθουν να μου μιλήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω, εσύ θα δώσεις και τα λεφτά για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Εσύ θα τα δώσεις και αυτά.
0: Για πες.
1: 8 εκατομμύρια. 263.484 ευρώ. Εσύ θα τα δώσεις και αυτά.
0: Δεν το αναβάθμισε το ΕΣΥ. Άλλο
1: αυτό. Περαιτέρω αναβάθμιση.
0: Τι ακριβώς θα.
1: Θα αναβαθμίσει τα αναβαθμισμένα. Τα επίγοντα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Με 2.197.000 ευρώ.
0: Πόσα, ένα-δύο επίγοντα θα κάνει. Τρία.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν φτάνουν.
1: Η παρέμβαση στα τμήματα επιγόντων περιστατικών επικεντρώνεται στη μείωση του χρόνου αναμονής, στη βελτιστοποίηση της διαδρομής των ασθενών εντός των νοσοκομείων, στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και περιόδων αυξημένης ζήτησης.
0: Λέει,
1: Λέει.
0: Μάλιστα.
1: Τα άλλα που θα τα δώσει, τα 6 εκατομμύρια, στο μηχανισμό υποστήριξης της οικονομικής και λειτουργικής βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγείας.
0: Άλλο θα δώσει, τίποτα άλλο.
1: Όχι,
0: πότε θα τα δώσει αυτά?
1: Θα τα δώσει και αυτά.
0: Πέρα από αυτά που έδωσα εγώ.
1: Ναι, καλέ. Ναι.
0: Πολλά λεφτά είπα, πολλά εκατομμύρια.
1: Λεφτά υπάρχουν. Θα βγω πρωθυπουργός. Λεφτά υπάρχουν, έτσι δεν είχε πει και ο Γιωργάκης και βγήκε. Εντάξει, τι άλλο θέλετε?
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Μοιράζουμε λεφτά. Πιάσε ένα σακί να ρίξουμε τίποτα μέσα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Να το γεμίσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Θα μας αναβαθμίσουνε.
0: Υπάρχει ένα θεματάκι που διαβάζω εδώ, λέει, πόσο και γιατί κινδυνεύουν οι έφηβοι από ανακοπή. Έχει ενδιαφέρον και αυτό. Έχουμε ώρα ακόμα να το πούμε.
1: Μήπως έχει σχέση με τα ανεργειακά ποτά, κάτι που πήρε το μάτι μου εμένα προηγουμένως.
0: Τρεις θάνατοι εφήβων, λέει, μέσα σε λίγες ημέρες ήταν αρκετοί για να επαναφέρουν με ένταση τη συζήτηση γύρω από τον εφνίδιο θάνατο στις μικρές ηλικίες και τα αίτια τους. Τι γνωρίζουμε και ποια είναι τα πραγματικά καμπανάκια. Αυτό το ξαφνικό θάνατο, ξέρω πόσο καιρό τον έχουμε, μετά τα, χωρίς να θέλω να πω κάτι, COVID, εμβόλια και αυτά τα mRNA, σκατουλέι και αυτό. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, λίγο θα σας διαβάσω γιατί τα διαβάζω αυτά, δεν τα λέω από το μυαλό μου. Στη Χαλκιδική ένας 17χρονος κατέρευσε έξω από το σχολείο και κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, παρά την άμεση κάρπα, τη χρήση απεινιδωτή και την νοσηλεία του στον οροπό. Μια 16χρονη βρέθηκε χωρίς αισθήσεις της από τη μητέρα της, με τα ακριβή αίτια του θανάτου να είναι αδιεύκολη. Ναι, ψάχνονται ακόμα. Στη Λάρισα, στην περίπτωση ενός 15χρονου που πέθανε ευνίδια, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε σύμφωνα με τις πληροφορίες υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία λέω αργούν λίγο. Οι τρεις υποθέσεις αυτές λοιπόν δεν είναι ίδιες και κυρίως δεν έχουν όλες ακόμη γνωστή αιτία. Όταν όμως συμβαίνουν μέσα στο διάστημα λίγων ημερών, λέει το κείμενο, και αναπαρόγονται συνεχώς στα social media, είναι εύκολο να δημιουργηθεί εικόνα ενός νέου κύματος ευνίδιων θανάτων στις τάξεις των εφήβων. Ο όρος ξαφνική τιδά, έτσι το λέγαμε τότε, που χρησιμοποιείται συχνά τα τελευταία χρόνια στο διαδίκτυο, έρχεται να συμπυκνώσει ακριβώς αυτή την ανησυχία, χωρίς βέβαια να αποτελεί ιατρικό όρο ή διάγνωση. Πολύ περισσότερο, λέει, καθώς υπάρχει και άλλη πλευρά. Τον Ιούνιο στην Αλμοπία μια 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της, αλλά επέζησε. Καθώς η μητέρα ξεκίνησε αμέσως κάρπα και χρησιμοποιήθηκε απεινιδωτές μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Πράγμα που δεν κάνανε στο Μαζονάκι τότε. Mm. Πρόκειται για μια περίπτωση που υπενθυμίζει ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο το γιατί μπορεί να συμβεί μια ανακοπή, αλλά και το τι μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν συμβεί. Τα ακούτε εσείς του Μαζονάκη. Λοιπόν, και καταλήγω, δεν καταλήγω πουθενά, να πούμε ότι τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, και έτσι τελειώνω, για τις αιτίες θανάτου αφορούν το 2023 στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 29 συγκεκριμένα καταγράφηκαν 58 θάνατοι στην κατηγορία καρδιακά νοσήματα. Εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Γενικώς δεν πάμε καλά.
1: Δε.
0: Γενικώς δεν πάμε καλά. Έχουμε λίγο χρόνο ή πάμε διαφημίσεις, τι κάνουμε? Δύο λεπτάκια. Έχεις να πεις κάτι για
1: δύο λεπτά.
0: Εσένα σου δίνω δύο λεπτά για να μην μιλάς πολύ.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα τότε. Άμα πια.
0: Σε παρακαλώ, πες κάτι.
1: Όχι, συνεχίστηκα. Τι να πω, ότι εγώ θα σε πάω λίγο στα πολιτικά, έτσι έχω ένα αυτό.
0: Ναι, μια αναμαλία. Ξαφνική τη δάνεια αυτό.
1: Ναι, μια αναμαλία.
0: Αναμαλία έχεις.
1: Να ασχολούμαι με τα πολιτικά, ρε παιδάκι μου.
0: Αυτό είναι αναμαλία. Ναι.
1: Λοιπόν, μάλλον υψηλή.
0: Τι υψηλή?
1: Δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Μία είναι υψηλή. Πολιτικός, καλέ, που υψηλή και έχει γράψει και βιβλίο.
0: Υψηλή.
1: Η Ντόρα.
0: Τι ψηλή είναι, αψηλή είναι η Ντόρα.
1: Συντονίσου λίγο.
0: Δεν θα είναι, για θα βάλει κάποιο εγγόνι, ανιψιό.
1: Δεν ξέρω τι θα βάλει. Θεωρεί ότι κλείνει η θητεία τη.
0: Πόσο χρόνο είναι η Ντόρα, παιδιά? Είναι και μεγάλη.
1: Τα ίδια, 70 κάτι πρέπει να είναι.
0: Εντάξει, σταματάμε. Τώρα θα μιλήσω τώρα που είναι 80.
1: Άστον, αυτό είναι η ιδιαίτερη περίπτωση. Και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το εξωτερικό.
0: Αύριο.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω, και έχει γράψει και βιβλίο η Ντόρα.
0: Για ποιο
1: και
0: θέμα?
1: Ετοιμάζεται.
0: Για τα είναι καλάμια.
1: Δεν νομίζω. Λες να έχει κανένα κεφάλαιο για τα καλάμια?
0: Ναι.
1: Είναι η αυτοβιογραφία της στην ουσία, νομίζω, και θα μιλήσει για όλους και για όλα. Γράφει με στο βιβλίο και θα κάνει και παρουσίαση πολύ.
0: Θα γυρίσει στην Ελλάδα και μετά θα κάνει κόμμα όπως έκανε ο Τσίπρας.
1: Ποιος παλαιό, ο Μητσοτάκης? Η Ντόρα.
0: Μετά από κάθε βιβλίο κάνουν ένα κόμμα.
1: Ναι, έχει δίκιο. Πούλησε καλά η Θάκη.
0: Ετοιμάζω κι εγώ ένα βιβλίο για μένα.
1: Αν θα κάνεις κόμμα και εσύ,
0: Τώρα μέχρι να γίνει το βιβλίο μπορεί να έχω φύγει, λέω, να μην προλάβω. Τέλος πάντων. Δύσκολο βιβλίο. Είναι δύσκολο να μιλάς για τον εαυτό σου. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Και να λες και αλήθειες. Οι αλήθειες είναι οι δύσκολες.
1: Οι αλήθειες πονάνε.
0: Και τι αφορά τον άλλο το εδώ που τα λέμε, κουτσοπολίσκο.
1: Λοιπόν, 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Α, από το ξεχνάμε αυτό. Από το πρωινό καφέ το σημερινό αποφασίσαμε.
1: Όχι, από το προχθεσινό τσάι.
0: Πίνουν και σάιγε.
1: Δεν πίνουνε.
0: Σου έστειλε ο Χοτσιπίνγκ. Έστειλε δύο πάντα ο Χοτσιπίνγκ.
1: Πού καλέσαμε
0: στο,
1: εδώ.
0: Όχι, στον Τραμπ. Δύο γιγαντέα πάντα. Ένα σενικό και ένα θηλυκό, λέει, για να γίνουν Αμερικανάκια.
1: Άντε.
0: Έχεις δει αμερικάνικο πάντα γιγαντό αυτό. Πάμε διαφημίσεις. Γι' αυτό μου λέμε αυτό για να φάμε τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι της εκπομπής και μετά ξέρετε τι έχουμε. Φαγητό, άστρα, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι ήδη, περιμένουν εδώ μια μισή ώρα τουλάχιστον οι ακροάτριες κυρίως. Και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: στην Εύα. Εκεί στην πλατεία θα βρείτε, θα φάτε, θα πιείτε καφέ, θα πιείτε κοκτέιλ το βράδυ. Θα κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να περάσετε μέχρι το μεσημέρι, να περάσετε από την Τρίοδο στη φίλη μας τη Βάσο, το μαγειρίο της Βάσος. Έχει ανοίξει τώρα.
1: Καινούριο.
0: Καινούριο. Μέχρι τις 5, μέχρι τις 5 νομίζω τα δουλεύει.
1: Μαγειρίο, μαγειριό που λέμε.
0: Ναι.
1: Και έχει και φαγητά τη μαγείρεσα. Για να είναι μαγειριό, έτσι είναι.
0: Κονσέρβες.
1: Κάπου άκουσα και σηκώτη, έχει σηκώτη σήμερα.
0: Έχει σηκώτη.
1: Μ' αρέσει πολύ το σηκώτη του Μοσχάρη.
0: Και κάτι μπάμιες.
1: Κυρία Βάσο,
0: κάτι γιουβέτσι.
1: Και μπάμιες έχει πόβο και μπάμιες μ' αρέσει.
0: Ωραίες μπάμιες.
1: Καλά, μην λέμε άλλα. Για βάλε το τύπο.
0: Πολλά.
1: Όχι.
0: Α, τον Αγκλεούρα που θα φας, που θα με ρωτήσεις.
1: Τον Αγκλεούρα, ναι, τον Αγκλεούρα.
0: Όχι, πώς το λέει. Τον Αγκλεούρα με έχεις ρωτήσει.
1: Τον Αγκλεούρα. Ο Αγκλεούρα, θα φάμε τον Αγκλεούρα. Για βάλε να μου θα.
0: Το ποιοτικό.
1: Αυτό είναι ο ποιοτικό. Ναι, για να
0: είναι γκουρμεδιάρη αυτό.
1: Ναι,
0: προηγήκατε,
1: ναι.
0: Ωραίο.
2: Μακαρόνια με κιμά. Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Ναι.
2: Αντζέμ πιλάφι. Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Γαρίδες αυγολέμονο.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
2: Πιο έκλεκτο.
3: Ναι, δεν διαβάζει μόνο σου.
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Εκλεκτότατος.
0: Εννοείται.
1: Εγώ όμως έχω εκλεκτό εδώ, έτσι. Έχω ζυμαρικά, αλλά όχι απλά ζυμαρικά. Α, ζυμαρικά με σάλτσα από κόκκινες φακές και λιαστή ντομάτα. Λοιπόν, χαρτάκι μολυβάκι και να σας πω ότι υλικά για υπόλοιπα υλικά. Έχει και τη συνταγούλα, έτσι. Αν και την ξέρουμε όλοι. Παιδιά, ηρεμία. Μια γρηγορελή καλοκαιρινή μακαρονάδα, ακόμα καλοκαιράκι έχουμε, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, με κόκκινη σάλτσα. Πάντα είναι πρόσδεκτη από όλους, πόσο μάλλον αν η σάλτσα είναι εμπλουτισμένη με τις θετικές κόκκινες φακές και την νόστιμη λιαστή ντομάτα. Δεν έχω φάει ποτέ από αυτό.
0: Λιαστή ντομάτα.
1: Όχι, ρε. Μακαρόνια με φακές και.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το συστημάτι θα είναι ωραίο. Τι με κοιτάζει.
4: Μην δοκιμάζεις.
0: Γιατί πρέπει να δοκιμάζουμε.
1: 500 γραμμάρια.
0: Είναι κόκκινες. Είναι οι κλασικές.
1: 500 γραμμάρια σπαγκέτι νούμερο 6, βρασμένα, έτσι. 150 γραμμάρια φακές ψηλές. 30 ml ελαιόλαδο, 3 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες, 1,5 κουταλάκι της σούπας ντοματοπελτέ, 150 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, 1 κουταλάκι της σούπας βαλσάμικο ξύδι, μισό κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο θυμάρι, 500 γραμμάρια φρέσκες ντοματές τριμμένες σε σωτήθη, 8 φρέσκα φύλλα βασιλικό, λίγο τριμμένο πεκορίνο ή βίγκαν τυρί για το σερβίσμα, αλάτι, μαύρο πιπέρι κλπ. Εντάξει, λοιπόν, βάζουμε τις κόκκινες φακές, πώς το κάνουμε τώρα, τις κόκκινες φακές για 10 λεπτά και τις σουρώνουμε, τις βράζουμε 10 λεπτά και να φύγει η πρώτη σιδερίλα που λέμε. Στο μπλέντερ πορτοποιούμε τις λιαστές ντομάτες με 100 ml νερό ταυτόχρονα. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο μέχρι να βγάλει τα αρώματά του. Προσθέτουμε το μπελτέ, τις λιαστές ντομάτες, το βαλσάμικο ξύδι, τα αποξηραμένα μυρωδικά που είπαμε πριν, αλάτι, πιπέρι και τις ντυμένες ντομάτες και τις φακές. Εντάξει. Μαγειρεύουμε για 15 λεπτά και μόλις δέσει στα σάλτσα προσθέτουμε τον βασιλικό και αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά. Σερβίρουμε τα μαζιμαρικά με την καυτή σάλτσα και τριμμένο πεκορίνο ή βίγκαν τυρί, λέει. Οι φακές του μάξι πόση ώρα έχουμε βράσει.
4: 15.
1: Μόνο.
4: Και 10.
1: Και 10-25. Και έχουν βράσει.
0: Εντάξει.
1: Τόσο κάνουν.
0: Ανάλογα, μωρά, λοιπόν, τις φακές, αν είναι βραστερές βράζουν. Αν δεν είναι.
1: Εάν το φτιάξετε κορίτσια για αγόρια, στείλτε μας ένα πιάτο εδώ, ήταν να δοκιμάσω και εγώ δεν έχω φάει τέτοιο. Κυρίως δηλαδή η λιαστή, τέτοια είναι η μαγιά που λέμε.
0: Η λιαστή ντομάτα.
1: Η λιαστή ντομάτα και άντε και οι φακές. Σε συνδυασμό με το άμυλο που έχει το μακαρόνι και το.
0: Καλλιτέχνη, επιστήμονας.
1: Και το σίδηρο που έχει φακεί γίνεται αμυλό σίδηρο.
0: Πολύο.
1: Ναι. Βάλτο.
0: Α, τα τέτοια θα κάνουν αυτά.
1: Ναι, έχεις δει.
0: Α, εννοείται. Την εβδομάδα θα σας πω.
5: Προσοχή ρε, αρε νοπά. Ακούγεται ακόμα, ρε, σε τρελό, τι πιέζουμε εγώ και μου κουνιέσαι, ρε! Ξέρει τι είμαι εγώ!
6: Ένα παιδάκι!
1: 30 άτομα, ε!
5: Ξέρει τι είναι αυτό, ρε!
1: Του ρίξαμε, μα!
5: Τι πλάτη ακριβώ τι έχει!
6: Α, κι άλλο αστέρι!
5: Παραδίπλα!
6: Τρίτο αστέρι!
5: Τι είμαι εγώ, ρε!
0: Ουρανός. Έλα. Έλα, πάμε.
1: Α, ζαμλά, τι
0: δεν τα έχεις μάθει.
1: Ναι.
0: Θα πούμε για τη βδομάδα.
1: Τι.
0: Θα πούμε για τη βδομάδα.
1: Α, τι άστρα έχουμε σήμερα.
0: Με Σεπτέμβρη με 4 Οκτωβρίου.
1: Θαύμαζα το κοσολιέρι αυτό.
0: Έτσι, ναι.
1: Έχασα τη μιλιά μου. Νομίζω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε.
0: Άιντε πάλι τα ίδια. Θα πούμε για τη βδομάδα, καλέ μου άνθρωπε.
1: Αυτή όλη, ναι, Δευτέρα.
0: Ναι, καλέ, Δευτέρα, ναι.
1: Για όλα τα άστρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά, έχεις να πεις πολλά πράγματα.
0: Αν είναι πολλά τα άστρα, δεν τα θυμάσαι.
1: 12 είναι, έτσι.
0: Α, μπράβο. Ναι. Είμαστε καλό δρόμο, κρυό, το θυμάται τουλάχιστον.
1: Κρυό. Άιντε, καλή ακρόαση. Φίλες και φίλοι.
0: Οι επόμενες ημέρες ανεβάζουν αισθητά το ρυθμό σου, κρυέ. Από τις 28 Σεπτέμβριου, ο Άρης περνά στο Λέοντα.
1: Σε μένα.
0: Ναι, σε
1: εγώ
0: σένα.
1: Λέοντα,
0: ναι. Και ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα, τον έρωτα, τη διασκέδαση, καθώς και την ανάγκη σου να αναλάβεις πρωτοβουλίες.
1: Ατσά.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Μπορεί να νιώσεις ξανά ενθουσιασμό για κάτι που είχες αφήσει στην άκρη.
1: Τι είχες αφήσει στην άκρη.
0: Την εκπομπή, καλέ. Δεν την έχουμε αφήσει στην άκρη. Άρα θα πάρουμε τα ίσα μας σιγά-σιγά.
1: Άντε να δούμε.
0: Δεν θα είναι δίμηνο, θα είναι λίγο.
1: Άντε να δούμε, ναι.
0: Τρίμηνο.
1: Για πάμε. Ναι. Για πάμε, ρε,
0: ο Ερμής στο Σκορπιό από τις 30 Σεπτέμβρη ευνοεί συζητήσεις για οικονομικές υποχρεώσεις και βαθύτερα προσωπικά ζητήματα.
1: Αχα.
0: Η ανάδρομη Αφροδίτη από. Μη μου πει την ανάδρομη.
1: Όχι.
0: Α, το έχει μάθει.
1: Έχει πάρει τον άλλο δρόμο.
0: Από τις 3 Οκτωβρίου επαναφέρει ερωτικές σκέψεις ή πρόσωπα από το παρελθόν.
1: Τι επαναφέρει?
0: Ερωτικές σκέψεις ή πρόσωπα από το παρελθόν.
1: Α.
0: Πρόσεξε μόνο τις αντιδράσεις σου όταν αισθάνεσαι ότι κάποιος αμφισβητεί τις επιλογές σου. Το βλέπω εγώ.
1: Από αυτούς θα το παρελθόν.
0: Ο γενικός.
1: Α,
0: γενικός.
1: Τέλος. Ταύρος.
0: Το ενδιαφέρον σου μετατοπίζεται στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια.
1: Έτσι.
0: Να φέρουμε το σάκι του σε κυρουτάνε, θα προσέχει. Ο Άρης το Λέοντα μπορεί να φέρει.
1: Ναι, το ράμπορ.
0: Ναι. Ο Άρης το Λέοντα μπορεί να φέρει περισσότερη κινητικότητα στο χώρο σου και να σε παρακινήσει να αλλάξει καταστάσεις που σε έχουν κουράσει. Παράλληλα με τον Ερμή να περνά στο Σκορπιό στις 30 Σεπτεμβρίου, οι συζητήσεις στις σχέσεις σου γίνονται πιο ουσιαστικές. Θα θελήσει να γνωρίζει τι πραγματικά σκέφτεται ο άλλο και να ξεκαθαρίσει προθέσεις. Με την ανάδρομη Αφροδίτη. Ένα παλιό συνέστημα μπορεί να επιστρέψει.
1: Αχα.
0: Στα επαγγελματικά, κράτησε χαμηλούς τόνους και άφησε τις εξελίξεις να οριμάσουν. Γι' αυτό είναι απέναντι.
1: Σωστά.
0: Περιμένει να οριμάσει το καλώδιο.
1: Ναι. Τέλος.
0: Ναι, καλέ.
1: Δίδυμη.
0: Λοιπόν, η καθημερινότητά σου χαρακτηρίζεται από έντονη επικοινωνία, καθώς ο Άρης, το λέω, σας τα είπα από την αρχή, δεν σας το ξαναλέω.
1: Όχι, ναι.
0: Αυξάνει τις μετακινήσεις, τις επαφές. Ναι.
1: Ο Άρης το λέω, τα και η τέτοια είναι ανάδρομη.
0: Ναι, και ο Ερμής είναι στο Σκορπιό. Λοιπόν. Άιντε πάλι από την αρχή.
1: Δίδυμη.
0: Η καθημερινότητα σου χαρακτηρίζεται από έντονη επικοινωνία. Αυξάνονται οι μετακινήσεις, οι επαφές και οι υποχρεώσεις σου. Θα έχεις πολλά να πεις και ακόμα περισσότερα να κάνεις. Γι' αυτό απέφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Από τις 30 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής, ο Σκορπιό. Θα το πω, δεν γίνεται να μην το πω. Σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την εργασία και το πρόγραμμά σου, ενώ παράλληλα σε κάνει πιο παρατηρητικό απέναντι στους ανθρώπους γύρω σου.
1: Ναι.
0: Και η Αφροδιτούλα επηρεάζει θέματα καθημερινότητας και εργασίας. Κάποιες σχέσεις στον επαγγελματικό χώρο ίσως χρειαστούν επαναπροσδιορισμό.
1: Καρκίνος.
0: Τα οικονομικά σου χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Ναι. Ο Άρης εωθεί να αναζητήσει μεγαλύτερη σταθερότητα και να διεκδικήσει όσα θεωρείς ότι σου αναλογούν. Mm-hmm. Απόφυγε όμως παρορμητικές αγορές ή αποφάσεις. Έχουμε τον Ερμή, που ανοίγει ένα πιο δημιουργικό και συναισθηματικό κύκλο, ενισχύοντας τον έρωτα, τη φαντασία και την ανάγκη σου να εκφραστείς. Και την Αφροδιτούλα, που ενδέχεται να επαναφέρει στην επιφάνεια ένα πρόσωπο ή μια ιστορία που δεν έχει κλείσει οριστικά. Οι εντάσεις λύνονται ευκολότερα όταν δεν προσπαθείς να έχεις τον τελευταίο λόγο.
1: Σωστά. Λέων. Τι.
0: Ο Άρης περνά στο ζώδιό σου σήμερα.
1: Ποιος?
0: Ο Άρης, καλέ. Περνά στο ζώδιό σου. Καλημέρα, Γιώτα. Στο ζώδιό σου σήμερα.
1: Ο Άρης.
0: Ναι. Θα το καταλάβεις. Αλλάζοντας.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Αλλάζοντας αισθητά την ψυχολογία σου.
1: Α, ναι.
0: Θα αποκτήσεις περισσότερη ενέργεια.
1: Έλα.
0: Αποφασιστικότητα.
1: Ναι.
0: Και διάθεση να διεκδικήσεις όσα θέλεις.
1: Θα διρωγά.
0: Όχι, καλέ. Θα είναι μια εξαιρετική περίοδος για προσωπικές πρωτοβουλίες, αρκεί να μην αφήσεις τον εκνευρισμό να καθορίσει τις κινήσεις σου. Σου είπα, δεν θα δείρεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η ένταση με τον Πλούτονα στις αρχές Οκτωβρίου ενδέχεται να δοκιμάσει μια σχέση ή συνεργασία. Θα πλακωθούμε, το βλέπω εγώ. Ειδικά, ναι, αν προκύψουν ζητήματα ελέγχου. Παράλληλα, η Αφροδιτούλα στρέφει το ενδιαφέρον σου στο σπίτι και την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Παλιά ζητήματα ενδέχεται να επανέλθουν, απαιτώντας μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Παρθένος.
0: Χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και εσωτερική ανασύνταξη. Αυτή η ξεκούραση μας έχει φάει. Αμάν, πια δούλεψε και λίγο. Ο Άρης μπορεί να αυξήσει το άγχος ή να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσεις εκκρεμότητες. Μην εξαντλήσεις τις δυνάμεις σου. Ο Ερμής σε βοηθά να εκφράσεις με μεγαλύτερη σαφήνεια όσα σκέφτεσαι και να κάνεις ουσιαστικές, το πάθα πάλι, συζητήσεις. Η Αφροδιτούλα επαναφέρει οικογενειακά θέματα, θα πλακωθούμε, ή παλιές συζητήσεις. Μια κατάσταση που θεωρούσες λυμένη μπορεί να χρειάζεται μια δεύτερη ματιά πριν κλείσει οριστικά.
1: Η Αφροδίτη είναι σχετική με οικογένεια και τέτοια.
0: Η Αφροδίτη, εντάξει, είναι ανάδρομη και μας φέρνει τώρα όλα τα.
1: Η θεά της ομορφιάς.
0: Της ομορφιάς. Και μας φέρνει όλα τα παλιά τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ζυγός.
0: Οι κοινωνικές σου επαφές γίνονται πιο ζωντανές. Επειδή ο Άρης σε οθεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες σε ομάδες ή να επιδιώξεις ένα στόχο που είχες αφήσει σε εκκρεμότητα. Φίλοι και γνωριμίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Ο Ερμής θα κάνει πιο προσεκτικό με τα οικονομικά σου και σε παροτρύνεται, νομίζω, να εξετάζει λεπτομέρειες που παλαιότερα γνωούσες. Η ανάδρομη Αφροδίτη σε οθεί να επανεκτιμήσεις τις αξίες και τις επιθυμίες σου. Αχ, καλά, τουρλουμπούκι.
1: Γιατί είναι ανάδρομη, έχει με σουρωμένη.
0: Μη θεωρείς δεδομένο ότι όσα επιθυμούσες παλαιότερα εξακολουθούν να σε εκφράζουν.
1: Ωραία. Σκορπιός.
0: Έρχεται μια περίοδος που η φωνή σου δυναμώνει. Α, θα μπει στη βούλη, μάλλον. Ο Ερμής έρχεται στο ζωδιό σου κάνοντας. Στις 30. Κάνοντας σε πιο άμεσο ή διεισδυτικό και αποφασιστικό στην επικοινωνία σου.
1: Ωραία.
0: Η Αφροδίτη, τα γνωστά. Είναι στο ζώδιο ανάδρομη, βέβαια, οδηγώντας σε μια βαθιά επανεξέταση των ερωτικών σου επιλογών. Ένα πρόσωπο, μια ανάμνηση, ένα συνέστημα μπορεί να επιστρέψει. Μη βιαστείς να το χαρακτηρίσεις ούτε ως ευκαιρία ούτε ως οριστικό τέλος. Η ένταση που δημιουργείται απαιτεί ψυχραιμία, ειδικά αν νιώσεις ότι κάποιος προσπαθεί να σε ελέγξει.
1: Εδώ δεν έχει Αφροδίτη.
0: Είπαμε. Η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη στο ζώδιο του.
1: Συγγνώμη, το ξώτη.
0: Η ανάγκη σου για ελευθερία και νέες εμπειρίες εντείνεται σημαντικά. Είναι ο Άρης. Είπαμε, ο Άρης. Σε παρακινεί να ανοίξεις τους ορίζοντές σου, να ταξιδέψεις, να μάθεις κάτι καινούριο ή να κυνηγήσεις ένα στόχο που σε ενθουσιάζει. Ωστόσο, απέφυγε τα υπερβολικά ρίσκα, φίλε τοξότη. Ο Ερμής στρέφει το ενδιαφέρον σου σε όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια και σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τα κίνητρα των άλλων, ενώ η Αφροδίτη ενισχύει μια πιο ισοστρεφή διάθεση. Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεται να αφήσεις πίσω μια παλιά αντίληψη για να προχωρήσεις.
1: Σωστά. Εγώ καιρός.
0: Οι οικονομικές υποχρεώσεις. Κοινά συμφέροντα και σημαντικές συμφωνίες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο Άρης οθεί να αντιμετωπίσει αποφασιστικά ζητήματα που απέφευγες μέχρι τώρα. Χρειάζεται όμως προσοχή σε αντιπαραθέσεις για χρήματα ή έλεγχο. Όλοι έχουν ένα θέμα με τον έλεγχο, εκτός από τα οικονομικά, από ό,τι βλέπω. Ο Ερμής ευνοεί τις επαφές με φίλους, συνεργάτες και άτομα που μπορούν να συμβάλλουν στους μελλοντικούς σου στόχους. Η Αφροδίτη επηρεάζει την κοινωνική σου ζωή και μπορεί να σε κάνει πιο επιλεκτικό. Κάποιες σχέσεις ίσως χρειάζεται επαναπροσδιορισμό πριν επενδύσεις περαιτέρω σε αυτή.
1: Υδροχός.
0: Και δεν μιλάμε, το γνωστό. Οι σχέσεις σου μπαίνουν σε μια πιο δυναμική φάση, καθώς ο Άρης φέρνει πάθος, διεκδίκηση και έντονα συναισθήματα στις προσωπικές και επαγγελματικές συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, αλλά και σημαντικές αποφάσεις που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Η επικοινωνία στα επαγγελματικά γίνεται πιο ουσιαστική με τον Ερμή. Ενώ η Αφροδίτη σε κάνει να ξανασκεφτείς την κατεύθυνση της καριέρας σου. Μπορεί να αλλάξει και επάγγελμα. Επίσης, μια παλιά επαγγελματική υπόθεση μπορεί να επανέλθει. Πριν επιλέξεις δρόμο, εξέτασε αν εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές σου ανάγκες.
1: Ηχθείς και ολοκληρώσαμε.
0: Ναι. Ναι. Η οργάνωση της καθημερινότητάς σου γίνεται απαραίτητη, καθώς ο Άρης αυξάνει τις απαιτήσεις και μπορεί να υπερφορτώσει το πρόγραμμά σου. Φρόντισε να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Αυτό το κάνουμε όλοι, ρε παιδιά, έλεος πια. Ο Ερμής δημιουργεί ενδιαφέρον για νέες γνώσεις, ταξίδια, σπουδές ή μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Η Αφροδίτη σε οδηγεί να επανεξετάσει σχέδια για το μέλλον και πεπιθήσεις που μέχρι σήμερα θεωρούσες δεδομένες. Μια παλιά ιδέα μπορεί να επανέλθει, αλλά αυτή τη φορά θα τη δεις μέσα από εντελώς διαφορετικό πρίσμα.
1: Μπράβο. Όλα αυτά αυτή τη βδομάδα.
0: Όλα αυτά αυτή τη βδομάδα και έχουμε και ένα καλό.
1: Τι?
0: Αλλάζει το κλίμα για τρία ζώδια.
1: το κλίμα.
0: Που ξαναβρίσκουν την ευτυχία τους από τις 28 Σεπτεμβρίου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Από τις 28, από αύριο.
0: Από σήμερα.
1: Από σήμερα, ναι. Για πες τα.
0: Κρυός,
1: κρυός,
0: Λέων και Ιχθύες.
1: Έλα.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ξαναβρίσκουμε
0: τι. Άρα θα βρούμε. Ναι.
1: Τι βρίσκουμε,
0: ευτυχία,
1: δεν
0: λέει.
1: Κάτι
0: δεν νιώθετε περιορισμούς η κρίση σήμερα που έχετε συνηθίσει. Άρα. Είδες, έχετε κουραστεί να προσπαθείτε να προσαρμοστείτε στους άλλους και έχετε μπουχτίσει από το να προσπαθείτε να τους ικανοποιείτε όλους. Αλλά σήμερα αποφασίζετε ότι ως εδώ. Μια χαρά. Ωραία. Λιοντάρια. Γεμάτη χαρά η μέρα σας. Είναι τίποτα τυχαίο. Σήμερα ξεκινήσαμε.
1: Ναι, γι' αυτό
0: έχει χαρούλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την οποία περιμένετε εδώ και καιρό, Λέοντες.
1: Ναι.
0: Είδες. Αυτή η χρονιά, Λέοντες, ναι, μάθατε πράγματα με το δύσκολο τρόπο. Γι' αυτό κουράζει γρήγορα. Γι' αυτό τώρα παίρνετε τα ίσα σας.
1: Και μετά είναι η Ιχθύς.
0: Και μετά είναι η Ιχθύς που σήμερα αποφασίσαν να περάσουν στον κόσμο των ανησυχιών, να τον περάσουν, τέρμα. Ναι, το ξεπερνάνε και αυτό. Αφιερώσανε πολύ χρόνο με το να αγχώνονται για πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν. Οπότε από σήμερα μια χαρά σας βρίσκω.
1: Μια χαρά, ωραία.
0: Είδες τι ωραία πράγματα είπα.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα.
0: Και έχουμε και χρόνο ακόμα πολύ.
1: Λίγο ακόμα να έχουμε. Να ακούσουμε το ραδιό μας.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Γιατί μέχρι στιγμής ακούμε μια ώρα σέναν.
0: Γιατί?
1: Και δεν τραγουδάς.
0: Καλύτερα.
1: Ορφέας Περίδης, ζηλεύει νύχτα.
0: Ζηλεύει νύχτα.
1: Πολύ ωραία. Και εδώ είμαστε, μην φύγετε. Τελειώνουμε σε λίγο δηλαδή.

0: Λοιπόν, εδώ, έχεις κάτι να πω εγώ?
1: Δεν ξέρω τι έχεις εσύ. Έχω διάφορα εγώ.
0: Για πες ένα διάφορο.
1: Να πω ένα διάφορο.
0: Ναι.
1: Πάμε Λάρισα, έστειλαν ένα 49χρονο στο νοσοκομείο γιατί δέχτηκε χτυπήματα από ψαλίδι κλαδέματος στα πόδια του.
0: Ψαλίδι κλαδέματος, οχ.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: γιατί έκατσε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Τι, σε μαγαζί, σε ταβέρνα, ας πούμε?
1: Σε καφενείο.
0: Σε καφενείο.
1: Ναι.
0: Α, δεν το θέλανε.
1: Στις 6.30 και... τα ξημερώματα της Παρασκευής έγινε αυτό. Ένα 49χρονο φέρεται να κάθεται στο τραπέζι ενός 58χρονου και του 25χρονου γιού του την ώρα που εκείνοι απουσίαζαν προσωρινά. Α, δεν ήταν και εκεί. Επιστρέφοντας, διαπίστωσαν ότι είχε καθίσει.
0: Στο τραπέζι του.
1: Ναι, ήταν και οι τρεις αλλοδαποί.
0: Αχα. Ναι. Και τον. Ψαλίδισαν, που λέμε.
1: Ναι. Και ήταν ομοεθνής, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι ότι.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Για τρίγο που θέλαν να πάνε και τελικά. Εντάξει.
0: Έχεις άλλο διάφορο?
1: Έχω ένα εξωτερικό διάφορο που δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με αυτό.
0: Εξωτερικό,
1: στη Βρετανία.
0: Το αποφύγαμε.
1: Το αποφύγαμε, ναι. Αλλά είδες που
0: με
1: είχε.
0: Τους πράκτορες, πέντε,
1: ναι,
0: που
1: ναι. Βρέθηκε τελικά η γυναίκα που τηλεφώνησε στην αστυνομία γιατί τους είδε να τρέχουν στα χτήματα, μια αγρότησα. Δεν έχουν επίσημα κάνει ακόμα έρευνες και δεν μπορούν να πούν. Δεν θέλουν να πούν ποιος είναι, αλλά φέρεται να είναι ρώσικος ή Ισραηλινός δάκτυλος.
0: Από πού το κατακάλαμε?
1: Ιρανικός δάκτυλος. Υποψιάζονται. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τι άλλο? Άντε, πες.
0: Μπορώ να πω και εγώ κάτι που και αυτό είναι σοβαρό. Το δικό μας είναι, το οποίο θα γίνει και γι' αυτό για το μέλλον και με βάση και την υπογεννητικότητα και όλα αυτά. Το κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Ομπούρας, σήμερα το πρωί, γιατί τον είδα και στη συνέντευξή του. Τι λέει ο άνθρωπος? Ότι μεταξύ άλλων, λέει, περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή. Δεν πήγανε να γραφτούν. Γιατί?
1: Έλαμτε.
0: Γιατί, λέει, είναι υψηλό το κόστος στέγασης, έχουν δυσκολίες οικονομικές οι οικογένειές τους, συμμετακινήσεις, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστήμων. Πολλά παιδιά μάλλον πήγαν εκεί.
1: Λες.
0: Αυτοί μάλλον είχαν λεφτά. Μάλιστα, όπως σημείωσε, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μία εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή, στην οποία, λέει, 9 άτομα που πέρασαν η ιατρική σχολή δεν πήγαν.
1: Αμέ.
0: Ο κύριος Μπούρας προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης, έτσι. Λιγότερα παιδάκια στο δημοτικό που κλείνουν, άρα λιγότεροι φοιτητές αργότερα σε μερικά χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτοί ανέρχονται περίπου στις 60.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, έως το 2040, σε λίγα και χρόνια δηλαδή, οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000 για τον ίδιο αριθμό θέσεων, για τις 70.000 τις μισθές θέσεις. Ο Πρίτανης, επίσης, και τελειώνω γιατί περνάει και η ώρα, τάθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Είδατε πώς πάει, πώς είναι κυλιόμενο αυτό.
1: Εννοείται.
0: Για πάμε.
1: Πάμε και σε τσακ τσακ τσακ, δύο-τρία πραγματάκια, έτσι.
0: Ναι, πες τα και...
1: Επίθεση με μπουγές στο πολιτικό γραφείο του Λοβέρδου στη Δάφνη.
0: Ποιο Λοβέρδο από
1: του
0: Γιάννη?
1: Του Ανδρέα Λοβέρδου. Ναι, γιατί είναι και ο Γιάννης, ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί, του Ανδρέα?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι μπορεί, τι χρώμα ήταν?
1: Θα σου πω, κόκκινη. Ναι, κανένα δεν πτωούν, κανένα δεν εκφοβίζουν οι θρασίδηλοι τραμπούκοι. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους. Ναι. Το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτό για
0: και
1: την επίθεση.
0: Και τα χρώματά τους. Θα φαντάζομαι θα στείλουν μπογιατζή να το ξαναβάψει. Πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Εντάξει, δεν τους φοβάται, λέει ο
0: Λοβέρδος. Δεν ήταν το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και μετά πήγε στην Νέα Δημοκρατία.
1: Γι' αυτό προφανώς.
0: Και σε 2-3 χρόνια να γυρίσει πάλι στο Πασόκ. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα. Ναι, για λέγε. Μ' αρέσει αυτό.
1: Έχουμε πολλά πέρα δόθη. Θα έχουμε και άλλα.
0: Αυτή η πολιτική μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι σταθερή. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό.
0: Πάμε.
1: Η Αθήνα θα παρουσιάσει επίσημα την Πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον έκτακτο μηχανισμό για τη διαχείριση των μαζικών ροών.
0: Η Αθήνα το παρουσίασε.
1: Ναι. Η Ελλάδα προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση μαζικών μεταναστευτικών ροών, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αναστολή των διαδικασιών ασύλου και άμεσης επιστροφής στις περιπτώσεις εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού.
0: Ναι.
1: Είδες, η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την Πέμπτη.
0: Από ποιον, από τον Πλεύρη?
1: Από μένα, ξέρω
0: ποιος
1: εγώ.
0: Ποιος είναι ο Πλεύρης, δεν είναι μεταναστό τέτοιο?
1: Και παράλληλα η Αθήνα μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα κράτη του λεγόμενου Core Group σχεδιάζει τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε αφρικανική χώρα, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Δες.
0: Ωραία, δουλεύει το σύστημα, λέει.
1: Ναι, προφανώς δουλεύει το σύστημα.
0: Λοιπόν, έχουμε ώρα. Ή τελειώνουμε.
1: Έχουμε να πούμε και για την εθνική μας.
0: Ένα λεπτό. Πες λίγο για την εθνική και να κάνουμε και αποφάσεις.
1: Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια των αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Εντάξει, κλείστε εισιτήρια. Το πρώτο παιχνίδι είναι απέναντι στην Ολλανδία. Είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη.
0: Πέμπτη. Ναι. 10 παρατέταρτο μου φαίνεται και το ίδιο την Κυριακή.
1: Και
0: το άλλο την Κυριακή. Πρέπει να γεμίσουμε το γήπεδο. Να γεμίσουμε το γήπεδο. Να γεμίσουμε. Να χεστούν. Συγγνώμη. Οι Γερμανάραδες και οι Ολλανδεζαράδες. Το είπα.
1: Επίσης έχουμε και Γαλλία, Βέλγιο, Τουρκία, Ιταλία. Στο απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν αυτές οι δύο αναμετρήσεις.
0: Θα δείξει τηλεόραση. Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρεούλας. Καινούργια σεζόν. Έτσι, τώρα πώς θα το πάμε. Για το μήνα αυτό που τελειώνει και τον Οκτώβρη, φαντάζομαι να πάει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, όπως το είχαμε παλιά, αλλά τρεις ώρες.
1: Προσθέτουμε
0: μια ώρα. Και μετά τον Οκτώβρη μπορεί να γίνει και καθημερινό. Θα δούμε ανάλογα πώς θα μας πάει και τέτοια. Εντάξει. Ναι. Για να προγραμματίζετε το πρόγραμμά σας. Να προγραμματίζετε το πρόγραμμά σας. Καλά, τι λέω σήμερα. Δεν παίζομαι. Λοιπόν, για χαρά να είστε καλά. Ραντεβού την Τετάρτη. Καλά να είμαστε. Πρώτα ο Κύριος. Ναι. Ιησούς και λοιπά και λοιπά. Έτσι έχω γίνει και κεράκια, να μου έχετε χαλάσει τελείως.
1: Τέλος πάντων. Άντε, γεια.
0: Γεια χαρά. Γεια σας.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Στα σχολεία στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέ.

0: 2310-92-506.
1: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-0-22-541.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-22-1818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
1: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Η μεσημιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κρύο. Καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
0: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Τι ψάχνεις εκεί?
6: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
5: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
6: Και γιατί εκεί?
5: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
6: Τηλέφωνα για ραντεβού
5: 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
5: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
1: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

σεβδά σου φωτιά μου ανάβει και ο καίμος σου τον τάφο μου σκάβει. Ποιος σε παίρνει και φεύγεις μακριά μου.

εδώ απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, να σε φιλήσω κι αν με ρωτήσεις

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει. Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά.

0: όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 9 50.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
2: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
3: Έχεις Παλμό?
2: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9 μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

απ' έξω μου δώσατε να πιω ένα ποτήρι πόνο. Μα τώρα που θα τρέξω πιο πέρα από το χρόνο,

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι. Στην τρένα μ' αφήνω, μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
5: Τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
6: Άσε ρε μπρο! Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
7: Αγοριά, ξεκολλήστε!
8: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
6: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
8: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
9: Όλοι οι γονείς παρών 147.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόψει.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: 92,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
2: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιόνο, νερό και κρύο.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που
2: νυχτερινή περίπολος με

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6 945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
7: Έχεις Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
0: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
7: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
8: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
9: Αγοριά, ξεκολλήστε.
10: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
7: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
10: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες.
11: Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια.
10: Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
7: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς παρών 100.
13: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Αλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Αλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
0: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
0: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
0: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
0: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
0: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
10: Το λες.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ως κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπαράκι, διάλειμμα, βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου. Και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Άσε που ξέρω προπαίδεια. 5-7-35 με την πρώτη. 6-8-48. 7-8-56. Τώρα μαθαίνω το 8.
3: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούρες σε όλο τον κόσμο ενωθείτε.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος. Και απόψε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε, όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00, και κάποια τραγούδια που αν υπάρχει χρόνος θα επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο.
1: Και μαζί μου ήσουν σιγάνο παπαδιά.
0: Τα τραγούδια που θα ακουστούν είναι αφιερωμένα και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας. Πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μας, θα ήθελα να καλησπερίσω ήδη τους φίλους και τις φίλες που έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Να καλησπερίσω τη φίλη μας τη Σοφία από τη Μεσσίνη, το φίλο μας Στάθη από την Εύα Μεσσηνίας, το φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, το φίλο μας τον Χρήστο από τη Μεσσίνη, το φίλο μας τον Βασίλη τον Τεντά από τον Πύργο Ηλίας, τον Κώστα από την Φασκομιλιά Ηλίας, το Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, το Γιάννη από τη Μεσσίνη, το Γιώργο τον Παναγούλη από τη Βελίκα Μεσσηνίας, την Κούλα και τον Γιώργο από την Φασκομιλιά Ηλίας. Την καλησπέρα μου στην Μέρη από το Σταυροπήγιο. Επίσης την καλησπέρα μου στη Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στη Λίτσα και την παρέα της από την Καλαμάτα. Από την καλησπέρα μου στην Κωνσταντίνα και στην Έφη από την Αμαλιάδα.

0: Θέμη.
1: Επίσης να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Φώτη, τον Ζαχαρόπουλο από την Ζαχάρο, η Ηλία. Στην καλησπέρα μου, Φώτη, καλησπέρα μου και στη Ζαχάρο, φίλε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως, φίλε και κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το σημερινό πρόγραμμά μας. Να ξεκινήσουμε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς ήδη έχετε επιλέξει. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιάννη τον Κουλουκάκη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Με συγγενείς», «Με φίλους και με συγγενείς». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον άντρα του Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, για το παιδί με τα αυγά, για όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει για τον Γιώργο τον Νταλικέρη, όπως επίσης και για τον κύριο Ηλία και τον πατέρα του τον κύριο Γιώργο. Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου στη Μέρη και στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, συνεχίζουμε τις επιλογές σας. Ακούτε Παλμό 90,5 και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00, για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλία Ηλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης στο Λάμπρο και στην Γιώτα και στην Ελίζα από την Αθήνα. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πέτρο Αναγνωστάκη με τίτλο «Πληροφορίες κακές». Κούλα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου και στην παρέα σου, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμα και να πάω να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Νίκος ο Καλαματιανός να αφιερώσει για το φίλο του τον Μάκη. Μου ζήτησε να ακούσουμε από το Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Το δικό σου αμάρτημα». Το δίνω το τραγούδι με την καλησπέρα μου, παιδιά, και σε όλη την παρέα. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, για να πάμε εδώ στο συγγενείς και φίλοι από τον Μενιδιάτη, είναι το τραγούδι. Μάλιστα, το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει για το φίλο του Βασίλη από Βελίκα Μεσσηνίας, για το φίλο του Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και για την κουμπάρα του την Μαρία από την Μεσσήνη. Γιώργο, την καλησπέρα μου και στη Βελίκα Μεσσηνίας, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Από τον Μιχάλη Μενιδιάτη το ακούμε.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας. Και μου λέει: καλό καρδί το επόμενο τραγούδι και όλα τα τραγούδια που ακούγονται. Αφιερωμένα μου λέει και από μένα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Καλλιρόη και την οικογένειά της από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών. Την καλησπέρα μου στον Μιχάλη από την Αρεόπολη, από τη Μάνη. Την καλησπέρα μου και στο Μάκη από την Καλαμάτα. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσσίνη, να αφιερώσει για τη γυναίκα του Τιβάσου, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Και μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Κατατζίδη με τίτλο «Το ψωμί της ξενιτιάς». Γιάννη, το έχω και το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στη Μεσσίνη, φίλε.

Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και για άλλο ένα βράδυ την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε τις επιλογές σας και με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό από τον Στέλιο Καϊδατζίδη. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Δεν βρήκα έναν άνθρωπο, θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας φίλε, και το δίνω και το τραγούδι σου, έχουμε και ένα καλό ξημέρωμα και πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, για να πάμε εδώ στην συνέχεια. Πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, 5 λεπτά, ένα πεντάλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν περάσω όμως εκεί, πάμε να δώσω και αυτό, θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζή του τραγούδι και έχει τίτλο «Ο Τραγουδιστής». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλιά, από τον νομό Ηλίας, που κάνει ακόμα

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια,

0: κυριόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπόρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92 506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
2: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
1: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
2: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινή, σε πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
2: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 088 386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
3: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52, Καλαμάτα.
6: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
7: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
6: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
7: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
6: Σωθήκαμε, φίλε.
8: Όλοι οι γονείς παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Περνάμε ήδη στην δεύτερη ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 ως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμα, θα συνεχίσουμε με τις επιλογές σας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο Αιγύπτιο το τραγούδι που έχει τίτλο «Για λίγες σταγόνες ευτυχίας». Θα το αφιερώσει στο φίλο τον Κώστα από Φασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στη Φασκομιλιά Ηλίας και δίνω και το τραγούδι να το

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια. Για να πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον Πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει σε όλους τους ξενύχτιδες ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από το Λευτέρη τον Τσιλιάκο και έχει τίτλο «Η νύχτα θέλει χρήμα». Το δίνω το τραγούδι, Βασίλη, την καλησπέρα μου και στον Πύργο Ηλίας, φίλε, και πάμε να το ακούσουμε.

Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά. Έγινες. Έλα, καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια. Πρώτα να πω την καλησπέρα μας, καλησπέρισουμε στην παρέα μας και τον φίλο μας τον Θοδωρή από το Ρίτο μου, από την Μάνη. Να καλησπέρισουμε στην παρέα το φίλο μας τον Μάκη από την Καλαμάτα, το φίλο μας τον Διονύση τον Παρούνι από τον Άγριο Μεσσηνίας, το φίλο μου τον Θανάση από την Καλαμάτα, από την Αγία Παρασκευή. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θανάση από την Σαρακινάδα Μεσσηνίας. Και να πάω εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Χρήστος από την Μεσσίνη. Θέλει να ακούσει από το Λευτέρη τον Μυτιλινέο το τραγούδι που έχει τίτλο «Τρύπησε το ποτήρι μου». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε. Χρήστο, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, φίλε, να σε καλά, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλάτε και κυρίες και κύριοι. Ναι. Τι ακούνε και τα αυτιά μου, Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια. Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια και για το φίλο του Γιώργο από την Βελίκα Μεσσηνίας. Μου ζήτησε τον να ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Αν είσαι πλάι μου». Μάλιστα, το έχω το τραγούδι, την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας και το δίνω να το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φιλαράκια. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ για να περάσω στην συνέχεια, να ακούσουμε Στέλιο Καρατζίδη. Σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας να το αφιερώσει για την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής μου. Ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Κλείστε την πόρτα της ζωής». Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου στην κυρία Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα σας και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε λοιπόν, φιλαράκια. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολο με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Συγγνώμη. Για να πέρασω στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας Σοφία από τη Μεσίνη, να αφιερώσει για την κουμπάρα της και τις φίλες της, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μας έτσι να ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Έτσι ήμουν περαστικός». Σοφία, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. 6-9-45-31-49-0-0 το τηλέφωνο της εκπομπής, για να ακούσουμε και το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση που εσείς θα επιλέξετε.

Συνεχίζοντας λοιπόν το πρόγραμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να πω και την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Αργυρούλα. Όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρπαρών Καλαμάτας, να αφιερώσει στην οικογένειά της με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό. Ευχαριστούμε Καλλιρόη και ανταποδίδουμε σε σένα και σε όλη την παρέα σου, να είσαι καλά. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη το τραγούδι που έχει τίτλο «Μα τι λέω». Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Καλλιρόη, την καλησπέρα μου.

της συναμάνης. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Αρεόπολη, από την Μάνη που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στη γυναίκα του με πάρα πολύ αγάπη το τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Φωτεινή Μαυράκη με τίτλο «Με τα λόγια σου με δέρνεις». Θα το αφιερώσει λοιπόν στη γυναίκα του, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα μου λοιπόν και στο φίλο μας τον Μιχάλη εκεί στην Αρεόπολη, στην Μάνη, και να δώσω και το τραγούδι. Μιχάλη, το δίνω, την καλησπέρα μου στη Μάνη.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιούλα, κοτραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Και για να πάμε όμως εδώ, να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μάκης από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Η Γαρδένια» από τον Βασίλη Κερλέγκα. Μάκη, την καλησπέρα μου, φίλε. Το δίνω και το τραγούδι, το έχουμε. Πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε. Για το φίλο μας το Μάκη, λοιπόν, από την Καλαμάτα.

Μάλιστα, συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα μου. Συνεχίζω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρήτο μου από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης για το φίλο του τον Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες, όπως επίσης για τη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας. Επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Μου ζήτησε να ακούσει και να αφιερώσει ένα τραγούδι με τίτλο «Παλιόκερος», το ακούμε από τον Πασχάλη τον Τερζή. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Θοδωρή και στο Ρήτο μου στη Μάνη, και να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Για να περάσω στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από το κιόσκι της Γαργαρούς, από το Χαρακοπιό Μεσσηνίας, να αφιερώσει σε όλη την παρέα του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Το μερτικό μου, το απ' τη χαρά». Κώστα, την καλησπέρα μου σε εσένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας και το δίνω και το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Και αν υπάρχει χρόνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα ακούσετε και κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που θα επιλέξει και η εκπομπή. Έχει ετοιμάσει κάποια τραγούδια, τώρα αν υπάρχει χρόνος θα τα ακούσουμε. Συνεχίζοντας όμως το πρόγραμμα, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Πάντα γελαστή». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Διονύση, την καλησπέρα μου φίλε και στον Άγριλο Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, στο πεντάλεπτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος Θανάσης από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μια γυναίκα, δύο άντρες». Θα το ακούσουμε από την Μαριό το τραγούδι.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. 85 Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, στράφτω. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν.
11: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
12: Αγοριά, ξεκολλήστε.
13: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
14: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
13: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
15: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
16: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύκτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Γιάννη τον Ψυχάρη και την Σταυρούλα από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Βασίλη από τα Τέμπη, από τη Λάρισα, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Μου ζήτησε και από ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε, Βασίλη. Να πω την καλησπέρα μου και στον Κώστα τον Ταρίφα από την Καλαμάτα. Θα τα ακούσουμε, παιδιά, τα τραγούδια, θα τα ακούσουμε. Για να πάμε εδώ, να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλο μας ο Θανάσης από την Σαρακινάδα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πίσω ψευτόμαγκες», θα το αφιερώσει για τον Κωνσταντίνο, τον ταξιτζή από το Δόριο Μεσσηνίας, όπως επίσης τον Παλμό και στο φίλο του τον Γιάννη τον Τσακπίνη από την Καλαμάτα. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, «Πίσω ψευτόμαγκες». Θανάση, την καλησπέρα μου και στη Σαρακινάδα και το δίνω, πάμε να το ακούσουμε όμως.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια. Να συνεχίσουμε με ένα πολύ παλιό λαϊκό τραγούδι. Ένα τραγούδι του 1936 θα ακούσουμε από τον Μάρκο τον Βαβακάρη και έχει τίτλο «Αντιλαλούν οι φυλακές». Το τραγούδι θέλει να το ακούσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, να το αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και για το φίλο του Θοδωρή από το Ρίτομο, από την Μάνη. Την καλησπέρα μου, φίλε Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες και το δίνω το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε όμως. 1936, Μάρκος Βαβακάρης.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα, θέλει να ακούσει και να αφιερώσει σε όλα τα φιλαράκια, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι, δεν θέλω τη συμπόνια κανένας, θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο τον Χάτζη Αντωνίου. Να πω την καλησπέρα μου στην Αργυρούλα και στην παρέα της και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας. Για να πάμε εδώ στον Κώστα Μονάχο, θα ακούσουμε στην συνέχεια. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Τόσα χρόνια Νοικοκύρης». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας ο Ταρίβας από την Καλαμάτα, να το αφιερώσει στο φίλο του Δημήτρη που εργάζεται στην Μάνη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κώστα, την καλησπέρα μου φίλος, έχω μια καλή βάρδια και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε τις επιλογές σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και πάμε λοιπόν εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από τη Λάρισα, από τα Τέμπη. Θέλει να ακούσει από το Σταμάτη Γονίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Δικιά μου είναι η ζωή». Βασίλη, για την καλησπέρα μου και στη Λάρισα εκεί από την Καλαμάτα. Να σε καλά, φίλο, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, φιλαράκια. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Σταυρούλα από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Το ταξίδι της ζωής» από την Βούλα Πάλα και να το αφιερώσει για τον σύζυγό της, τον Γιάννη τον Ψυχάρη, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω τραγούδι, την καλησπέρα μου Σταυρούλα, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα σας εκεί στον Ευαγγελισμό Πηλίας, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνέχεια λοιπόν. Τι λέει εδώ, μάλιστα και 18. Μάλιστα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, και πάμε να ακούσουμε και την Πίτσα Παπαδοπούλου στην συνέχεια. Σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Ιτουμπούλη από την Καλαμάτα, θέλει να ακούσει το τραγούδι «Τώρα μαζί». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, την καλησπέρα μου, σε εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα, και πάμε όμως να ακούσουμε και το τραγούδι Πίτσα Παπαδοπούλου «Τώρα μαζί».

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος ο Μάκης από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από το Στράτο Διονυσίου και τη Λίτσα Διαμάντη το τραγούδι που έχει τίτλο «Με λες αγάπη». Πάμε να το δώσουμε λοιπόν. Μάκη, το ακούμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας από την Καλαμάτα, από την παραλία της Καλαμάτας. Κωστάκη, την καλησπέρα μου, φίλε. Θέλει να ακούσει από την Κέντι Γκρέι ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Είπα να μεθύσω απόψε». Μάλιστα. Για να πάμε να το δώσω. Θα το φέρω, λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσω και να το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι.

μάλιστα, και από ό,τι βλέπω εδώ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, τα χαρτιά μου, όποια τραγούδια από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, τα τραγούδια που μου ζητήσατε μέχρι τώρα, τα ακούσαμε όλα τα τραγούδια. Άρα, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού μας προγράμματος. Έχω λίγο χρόνο να ακούσουμε δύο-τρία παλιά λαϊκά τραγούδια που θα επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Για τη συνέχεια επέλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Άντα την Αποστολίδου, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το ψέμα και η αλήθεια», αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ.

μάλιστα. Μια και ακούμε, όπως προείπα, και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίγωρου αυτού προγράμματος. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμη τραγούδι από τον Μιχαλόπουλο τον Παναγιώτη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Πεθαίνω κάθε μέρα», αφιερωμένο για όλους και για όλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, για να πάμε γρήγορα να ακούσουμε και την Μαριάννη Θηκεφάλα στο τραγούδι που έχει τίτλο «Στο πεζοδρόμιο», αφιερωμένο για όλους και για όλες.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Μεσσηνία News. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια

0: λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Εφη.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
2: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
2: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
2: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
3: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
7: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον αφρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
6: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
7: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατζάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
6: Σωθήκαμε, φίλε.
8: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαρδό. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε. Κυρίες και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά για την ακρόαση που κάνατε. Να σας ευχηθώ σε όλους και σε όλες μια καλή εβδομάδα και μια καλή αυριανή ημέρα. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες και να είστε πάντα καλά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.